0: SBS, a world of difference. You're with SBS Greek on mobile, online and on radio.
1: Είστε συντροφιά με το SBS Ελληνικά στο κινητό, το διαδίκτυο και ραδιοφωνικά.
2: Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στο ελληνικό πρόγραμμα.

0: πρόγραμμα της SBS, Τετάρτη σήμερα, 27 Μαΐου του 2026. Και κοντά σας για τις επόμενες 2 ώρες, έως τις 6 δηλαδή, θα είναι η Ντίνα Γερολίμου
1: και ο Πάνος Αποστόλου. Καλησπέρα και από μένα.
0: Θέλουμε να αναγνωρίσουμε τους παραδοσιακούς ιδιοκτήτες της γης από όπου μεταδίδεται το πρόγραμμά μας και να ποτίσουμε τον σεβασμό μας στον λαό Wurundjeri Wiwurrung του έθνους Kulin, όπως επίσης και στους πρεσβύτερους του παρελθόντος και του παρόντος. Επίσης αναγνωρίζουμε τους παραδοσιακούς ιδιοκτήτες όλων των γεών των Ιχαγενών από όπου μας ακούτε σήμερα.
1: Σε αναδιάρθρωση του συστήματος απασχόλησης προχωράει η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση. Υποστηρίζει ότι πρόκειται για την μεγαλύτερη αναδιάρθρωση των τελευταίων δεκαετιών.
0: Την απάντησή της κατέθεσε πρόσφατα η κυβέρνηση Αλμπανίζη στην έρευνα για τα τυχερά παιχνίδια. Επικρίσεις διαφόρων φορέων για την χρονική στιγμή που έγινε αυτή η κατάθεση. Τα θέματα αυτά θα μας απασχολήσουν στην ενότητα των επικαιρών θεμάτων.
1: Λίγο αργότερα θα συνδεθούμε με Κύπρο για την τακτική μας ανταπόκριση.
0: Στη δεύτερη ώρα, μεταξύ άλλων, θα μεταδώσουμε την ανταπόκριση από Χόμπαρτ εκτάκτως και σήμερα, καθώς και συνέντευξη με τον Έλληνο-Αυστραλό σκηνοθέτη Σαμ Βούτας για τη νέα του ταινία με τίτλο Yesterday Island.
1: Επίσης θα μεταδώσουμε ρεπορτάζ για τα διαδικτυακά παιχνίδια και πώς τις χρησιμοποιούν εξτρεμιστικές ομάδες με στόχο την στρατολόγηση ατόμων νεαρής ηλικίας.
0: Στο πρόγραμμα

0: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
1: Τιμών των καυσίμων. Τις αρχές και την επωνυμία του νέου κόμματος του ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας. Διερευνητικές επαφές των μεγάλων κομμάτων στην Κύπρο για την εκλογή νέου Προεδρείου της Βουλής μετά τις εκλογές της προηγούμενης Κυριακής και... Μόνο οι μισοί Έλληνες δηλώνουν πως θα πάνε φέτος διακοπές στο ελληνικό καλοκαίρι. Ξεκινάμε το δελτίο με ειδήσεις από τον Αυστραλιανό χώρο. Η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση ανακοίνωσε τις μεγαλύτερες αλλαγές, όπως υποστηρίζει, στο σύστημα υπηρεσιών απασχόλησης εδώ και τρεις δεκαετίες, οι οποίες θα μπορούσαν να αλλάξουν τους τρόπους με τους οποίους 1 εκατομμύριο Αυστραλοί έχουν πρόσβαση στην πληρωμή του επιδόματος ανεργίας Job Seeker. Οι άνεργοι Αυστραλοί που αναζητούν βοήθεια θα τοποθετηθούν σε 3 προσαρμοσμένα επίπεδα υποστήριξης, σχεδιασμένα για να ταιριάζουν καλύτερα στα άτομα ανάλογα με την βοήθεια που χρειάζονται. Η αναθεώρηση θα αλλάξει επίσης τον τρόπο με τον οποίο πληρώνονται οι τρίτοι πάροχοι και θα εισαγάγει μεταρρυθμίσεις στις αμοιβαίες υποχρεώσεις, δηλαδή και από τους εργαζόμενους και από τους εργοδότες. Η Υπουργός Απασχόλησης, Αμάντα Ρίσγουορθ, έκανε τις σχετικές ανακοινώσεις μιλώντας στην Εθνική Λέσχη Τύπου στην Καμπέρα.
2: The way providers are paid means they are incentivized to focus their efforts on those who fit this narrow profile, rather than supporting everyone on their caseload.
1: Οι μεταρρυθμίσεις έρχονται μετά από χρόνια κριτικής ότι το σύστημα υπηρεσιών απασχόλησης ύψους 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων αφήνει τους ανθρώπους αγκλωβισμένους σε ακατάλληλες θέσεις εργασίας ή χωρίς επαρκή υποστήριξη. Το σημερινό σύστημα έχει δεχθεί πολλές καταγγελίες, μεταξύ άλλων και από 2 εκθέσεις του Συνηγόρου του Πολίτη, οι οποίες διαπίστωσαν ότι η αναστολή των επιδομάτων πρόνοιας για πολλούς εργαζόμενους και άνεργους, επειδή δεν πληρώσαν τις απαιτήσεις αναζήτησης εργασίας, ενδέχεται να ήταν παράνομη. Περισσότερα στη συνέχεια της εκπομπής. Πρόστιμο 26 εκατομμυρίων δολαρίων επιβλήθηκε στην τράπεζα Westpac επειδή δεν ανταποκρίθηκε επαρκώς σε πελάτες που αντιμετώπιζαν οικονομικές δυσχέρειες. Ο δικαστής του Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου, Timothy McEvoy, έκρινε ότι αν και η συμπεριφορά της τράπεζας δεν ήταν σκόπιμη, επηρέασε ωστόσο πολλούς ευάλωτους πελάτες της και συνεχίστηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η τράπεζα έλαβε 200 ηλεκτρονικά αιτήματα οικονομικής δυσχέρειας σε διάστημα 6 ετών από πελάτες που δυσκολεύονταν να ανταποκριθούν στις αποπληρωμές στεγαστικών δανείων, πιστωτικών καρτών, προσωπικών δανείων, δανείων για αγορά αυτοκινήτου και άλλων υποχρεώσεων. Η αναπληρώτρια επικεφαλής της Αυστραλιανής Επιτροπής Κέφαλαι Αγοράς και Επενδύσεων, Σάρα Κόρτ, δήλωσε ότι η ποινή αυτή προς την τράπεζα στέλνει σταθές μήνυμα και σε άλλους δανειστές ότι πρέπει να κάνουν περισσότερα για να ανταποκρίνονται στους πελάτες που ζητούν βοήθεια. Ο πληθωρισμός επιβραδύθηκε τον μήνα Απρίλιο, με τον δείκτη τιμών καταναλωτή να αυξάνεται με ετήσιο ρυθμό 4,2% από 4,6% τον Μάρτιο. Οι τιμές των καυσίμων μειώθηκαν τον περασμένο μήνα κατά 7% μετά από αύξηση σχεδόν 33% τον Φεβρουάριο. Η πτώση των τιμών των καυσίμων περιέλαμβανε τη μείωση στο μισό του ειδικού φόρου κατανάλωσης καυσίμων που εφαρμόστηκε από την 1η Απριλίου, ένα μέτρο που η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση για την προστασία των οδηγών και αυτοκινητιστών από το παγκόσμιο ενεργειακό σοκ. Ωστόσο, οι οικονομολόγοι αναμένουν πως η Αποθεματική Τράπεζα της Αυστραλίας θα διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια στη συνεδρίαση του επόμενου μήνα παρά την μείωση του πληθωρισμού. Νέα έρευνα δείχνει ότι οι Αυστραλοί έφηβοι έρχονται αντιμέτωποι με το σεξ, τις σχέσεις και τις επιβλαβείς διαδικτυακές επιρροές σε ολοένα και μικρότερη ηλικία. Έκθεση της οργάνωσης που εξετάζει φαινόμενα βίας Our Watch και του Πανεπιστημίου της Μελβούρνης διαπίστωσε ότι πολλοί νέοι αρχίζουν να δημιουργούν ρομαντικές σχέσεις ήδη από την ηλικία των 10 ετών, ενώ η σεξουαλική δραστηριότητα

0: δραστηριότητα ξεκινά συνήθως στα 15. Η έρευνα έδειξε επίσης ότι σχεδόν ένας στους τρεις νέους που έχουν κάνει σεξ ανέφερε ότι βίωσε ανεπιθύμητη σεξουαλική εμπειρία, ενώ η μέση ηλικία της πρώτης έκθεσης σε πορνογραφικό υλικό βρίσκεται πλέον μεταξύ των 13 και 14 ετών. Η επικεφαλής της οργάνωσης Our Watch, Patty Kinnersley, δήλωσε ότι οι αντιλήψεις γύρω από το φύλο, την συνένεση και τη βία διαμορφώνονται συχνά από πολύ νωρίς στην ζωή τους, με τα σχολεία να διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην εκπαίδευση για τις σχέσεις αμοιβαίου σεβασμού. Οι εμπνευστές της διακήρυξης του Ουλουρού δηλώνουν ότι σκοπεύουν να συνεχίσουν να διεκδικούν συνταγματική αναγνώριση των Ιθαγενών, καθώς ξεκινάει η εβδομάδα εθνικής συμφιλίωσης. Οι συμπρόεδροι του Ουλουρού Dialogue, Pat Anderson και Megan Davis, ανέφεραν ότι παρά την ήττα του δημοψηφίσματος για την δημιουργία φωνής των Αβορίγενων και των νησιωτών του Στενού Τέρες τώρα στο Κοινοβούλιο, 6,2 εκατομμύρια ψηφοφόροι του ναι ψήφισαν υπέρ της αλλαγής. Οι συμπρόεδροι υποστηρίζουν ότι οι εκθέσεις για το Closing the Gap δεν δείχνουν καμία πρόοδο και ότι κρίσιμα ζητήματα που αντιμετωπίζουν ορισμένες κοινότητες Ιθαγενών έχουν επιδεινωθεί δραματικά. Στην Ελλάδα τώρα, την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματός του, της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, ΕΛΑΣ, παρουσίασε χθες ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξη Τσίπρας στο Θησίο, στην Αθήνα. Ο κύριος Τσίπρας αναφέρθηκε αναλυτικά στις 7 δεσμεύσεις της ιδρυτικής διακήρυξης της ΕΛΑΣ, με δεσμεύσεις για μια ισχυρή δημοκρατία χωρίς ασυλία, ισχυρή οικονομία δίκαιης ανάπτυξης και αξιοπρέπειας και για κοινωνικό κράτος δικαιωμάτων απέναντι στην κερδοσκοπία. Ο Αλέξη Τσίπρας υπογράμμισε ότι ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα χιλιάδων ανθρώπων από όλη την Ελλάδα.
1: Σήμερα αποχαιρετούμε την απογοήτευση, την αδράνεια και την αποχή. Το στερεότυπο ότι τίποτε πια δεν αλλάζει σε αυτή τη χώρα. Σήμερα γεννιέται μια νέα πολιτική δύναμη με στόχο όχι μόνο την πολιτική αλλαγή, αλλά κυρίως την αλλαγή πολιτικής. Θέλουμε να γίνουμε συμμέτοχοι στην προσπάθεια για ένα καλύτερο κόσμο, γιατί δεν θέλουμε να σωπαίνουμε μπροστά στην αδικία και τις κραυγαλαίες ανισότητες στον κόσμο μας σήμερα.
0: Για έναν αμετανόητο και απαράλλακτο Τσίπρα κάνουν λόγο κυβερνητικές πηγές στην πρώτη αντίδραση του Μεγάρου Μαξίμου για την ανακοίνωση του νέου κόμματος του κυρίου Τσίπρα. Τα αποκαλυπτήρια του ιδιωτικού κόμματος Τσίπρα με το όνομα ΕΛΑΣ πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που διαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο, σημειώνει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ, σχολιάζοντας όσα είπε ο κύριος Τσίπρας από το Θησίο στο πλαίσιο παρουσίασης του νέου κόμματός του. Το τουρκικό νομοσχέδιο για την λεγόμενη γαλάζια πατρίδα θα έχει πολλά σημαντικά άρθρα τα οποία θα προκαλέσουν εκπλήξεις. Αυτά αναφέρουν Τούρκοι αναλυτές μιλώντας σε τουρκικές εφημερίδες, επισημένοντας πως αυτό θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων όλη τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα και τις αρμοδιότητες της Τουρκίας. Την ίδια στιγμή το τουρκικό CNN κάνει λόγο για παραβιάσεις του εναέριου χώρου στο Αιγαίο, καθώς ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ανέφερε ότι δεν θα ανεχθεί το τουρκολιβικό μνημόνιο και τις απειλές πολέμου από την Τουρκία. Στην Κύπρο τώρα τα 6 κόμματα της Νέας Βουλής θα προσπαθήσουν να συμφωνήσουν στην εκλογή Προέδρου του Νομοθετικού Σώματος κατά την πρώτη συνεδρίαση στις 4 Ιουνίου. Οι πρόεδροι του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Δημοκρατικού Κόμματος συναντήθηκαν για περίπου μια ώρα χθες στο γραφείο της Ανίτας Δημητρίου στην Βουλή, όπως επιβεβαίωσε ο Νικόλας Παπαδόπουλος. Σύμφωνα με πληροφορίες του τηλεοπτικού δικτύου Αντένα, κατά τη συνάντηση και οι δύο εξέφρασαν επιθυμία να διεκδικήσουν το προεδρικό θόκο της Βουλής και συμφώνησαν να παραμείνουν σε επαφή, προγραμματίζοντας μάλιστα για σήμερα Τετάρτη νέα, κατά πάσα πιθανότητα, τηλεφωνική επικοινωνία. Στο διεθνή χώρο τώρα, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο προειδοποίησε ότι δεν θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν εκτός αν ανοίξουν πλήρως τα στενά του Ορμούς. Ο κύριος Ρούμπιο δήλωσε ότι οι διαπραγματευτές εξακολουθούν να επεξεργάζονται τις λεπτομέρειες μιας πιθανής συμφωνίας, αλλά είτε θα υπάρξει μια καλή συμφωνία, όπως είπε, είτε δεν θα υπάρξει. Μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια ταξιδιού του στην Ινδία, ο κύριος Ρούμπιο τόνισε ότι η κρίσιμη αυτή θαλάσσια οδός πρέπει να παραμείνει ανοιχτή χωρίς περιορισμούς όσο συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου δήλωσε ότι έδωσε εντολή για αυτό που χαρακτήρισε ως εμβάθυνση της στρατηγικής

στρατιωτικής επιχείρησης του Ισραήλ στον Λίβανο. Ανέφερε ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις καταλαμβάνουν ελεγχόμενες περιοχές και ενισχύουν μια ζώνη ασφαλείας για την προστασία των κοινοτήτων στο βόρειο Ισραήλ. Λιβανέζοι αξιωματούχοι αναφέρουν ότι το Ισραήλ εξαπέλυσε περισσότερες από 120 αεροπορικές επιδρομές στην χώρα σε μία από τις πιο σφοδρές ημέρες βομβαρδισμών των τελευταίων εβδομάδων. Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε επιθέσεις με ροκέτες, πυροβολικό και εκρηκτικά ντρόουνς εναντίον Ισραηλινών στρατευμάτων και οχημάτων στην περιοχή Ναμπατίγε. Το Ιράν εκτέλεσε μια γυναίκα ηλικίας 28 ετών που είχε καταδικαστεί για τη δολοφονία του σύζυγου της και είχε αποκτήσει παιδί στη φυλακή, όπως ανακοίνωσαν δύο μη κυβερνητικές οργανώσεις. Σύμφωνα με τις οργανώσεις αυτές, η γυναίκα είχε συλληφθεί πριν από 3 χρόνια βάσει υποψιών πως δολοφόνησε τον σύζυγό της με υπνοτικά. Τότε ήταν έγκυος και γέννησε πριν από 2 χρόνια το παιδί της στη φυλακή. Πριν από την εκτέλεσή της, ζήτησε από τη μητέρα της να αναλάβει τη φροντίδα του παιδιού. Πρόκειται για την 6η γυναίκα που εκτελέστηκε από το Ιράν από τον Ιανουάριο μέχρι τώρα, όπως επισημαίνουν οι δύο οργανώσεις. Και τάση εξοικονόμησης χρημάτων στις φετινές διακοπές των Ελλήνων που αποδίδεται κυρίως στο μειωμένο διαθέσιμο εισόδημα αλλά και στο αυξημένο κόστος των μετακινήσεων, διαμονής και διατροφής, αποτυπώνει έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών στην Ελλάδα. Η μισή των ερωτηθέντων δεν προγραμματίζουν να κάνουν διακοπές το φετινό ελληνικό καλοκαίρι. Το υπόλοιπο 50% σκοπεύει να το κάνει, το 34% έστω και περιορισμένες και το 14% δηλώνει πως θα ταξιδέψει όπως κάθε χρόνο. Ο μέσος όρος διακοπών για όσους τελικά θα ταξιδέψουν θα διαμορφωθεί γύρω στις 11 ημέρες. Όσον αφορά τους προορισμούς, η Ηπειρωτική Ελλάδα κοντά σε παραθαλάσσιες περιοχές συγκεντρώνει την πλειοψηφία των προτιμήσεων, ενώ ακολουθούν τα νησιά. Η ορεινή Ηπειρωτική Ελλάδα αποτελεί επιλογή για το 11% των ταξιδιωτών, ενώ το 9% των Ελλήνων εξετάζει διακοπές σε χώρες του εξωτερικού. Ένα δολάριο Αυστραλίας ισοδυναμεί σήμερα με 62 λεπτά του ευρώ και με 71 σέντς του αμερικανικού. Στα αθλητικά, η Μαρία Σάκαρη έκανε ιδανική πρεμιέρα στο Παρίσι, έβγαλε knock-out το νούμερο 12 του ταμπλό, τη Λίντα Νόσκοβα, και πήρε πανηγυρικά την πρόκριση στον δεύτερο γύρο του Ρολάν Γκαρός. Εκεί θα αναμετρηθεί με την Αμερικανίδα Κλέρ Λιού. Ο Στέφανο Τσιτσιπάς έμεινε μόλις 50 λεπτά στο γήπεδο για την πρώτη του αναμέτρηση στο Ρολάν Γκαρός, αφού ο αντίπαλός του Alexander Müller εγκατέλειψε στα μέσα του δεύτερου σετ. Στον δεύτερο γύρο, ο Τσιτσιπάς θα αναμετρηθεί με τον Ιταλό Ματέο Αρναλντι. Πρόστιμο 20.000 ευρώ επέβαλε η Διαρκής Επιτροπή Καταπολέμησης της Βίας στην ΠΑΕ ΑΕΚ. Η ποινή επιβλήθηκε για τα επεισόδια και τις συμπλοκές που σημειώθηκαν ανάμεσα σε οπαδούς της Ένωσης και δυνάμεις της αστυνομίας στον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου της Νέας Φιλαδέλφειας πριν από την αναμέτρηση του δικεφάλου με τον Ολυμπιακό στις 17 Μαΐου για τα play-off της Σούπερ Λίγκας. Στην πρόγνωση του καιρού στην Πέρθ, επιδείνωση και βροχές για αύριο, 23 βαθμοί Κελσίου. Στην Αδελαίδα λίγα σύννεφα, 11-18. Στη Μελβούρνη λίγη συννεφιά, 11-17. Στο Χόμπαρτ λίγες βροχές το πρωί, 12-18. Στην Καμπέρα βροχές, 6-18. Στο Γουόλογκουνγκ βροχές, 17-22. Στο Σίδνεϊ βροχές, 17-22. Στο Νιούκαστλ βροχές, 16-22. Στη Βρισβάνη πιθανή καταιγίδα, 18-23. Στο Τάνσβιλ πρωινές βροχές, 19-30. Στο Κέντς έθριος καιρός 19-29. Στον Ντάργουιν έθριος καιρός 20-32. Η Αθήνα αύριο θα έχει έθριο καιρό 19-29. Λίγα σύννεφα στη Θεσσαλονίκη 22-32. Καλοκαιρία στη Λευκοσία 19-29. Εδώ ολοκληρώθηκε, κυρίες και κύριοι, το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από το ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS σήμερα Τετάρτη 27 Μαΐου. Στη σύνταξη και εκφώνηση ήταν ο Πάνος Αποστόλου. Μετά τα σύντομα μηνύματα του σταθμού, η Ντίνα Γερολίμου επιστρέφει με ένα ενημερωτικό και ποικίλης ύλης πρόγραμμα.

0: countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: SBS Audio.
2: Βρείτε ένα πρόγραμμα που ταιριάζει στα ενδιαφέροντά σας.
3: Για ό,τι αυταρία. Τρεμπέχαλαμε.
4: SBS Chill.
5: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
6: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
7: SBS Hindi ουπλαπτ καρβάτα
8: χε. Far from the partisan politics.
2: Με ειδήσεις σε περισσότερες από 60 γλώσσες, μουσική που ταιριάζει στη διάθεσή σας και συναρπαστικά podcast που περιμένουν να τα ανακαλύψετε. Κατεβάστε την εφαρμογή SBS Audio ή επισκεφτείτε το
1: sbs.com.au/audio.
9: Καλησπέρα σας και πάλι φίλες και φίλοι, είστε πάντοτε συντονισμένοι στο ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS. Κοντά σας απόψε έως τις 6 στην παρουσίαση και επιμέλεια του προγράμματος είναι η Ντίνα Γερολίμου. Την επικαιρότητα παρακολουθεί σήμερα ο Πάνος Αποστόλου, κοντά μας και όλα τα μέλη του ελληνικού προγράμματος με συνεχή ενημέρωση. Η αναδιάρθρωση του συστήματος απασχόλησης που ανακοίνωσε η κυβέρνηση θα μας απασχολήσει σε λίγο, καθώς και η απάντηση που κατέθεσε πρόσφατα η κυβέρνηση Αλμπανίζη στην έρευνα για τα τυχερά παιχνίδια. Αυτά τα θέματα θα είναι στην ενότητα των επικαιρών θεμάτων. Θα συνδεθούμε λίγο αργότερα με Κύπρο για τη τακτική μας ανταπόκριση, λίγο μετά τις 4.30. Και στη δεύτερη ώρα, μεταξύ άλλων, θα μεταδώσουμε εκτάκτως την ανταπόκριση από Χόμπαρτ. Συνέντευξη με τον Ελληνοαυστραλό σκηνοθέτη Σαμ Βούτας για τη νέα του ταινία Yesterday Island, καθώς και ένα ρεπορτάζ για τα διαδικτυακά παιχνίδια και πώς τα χρησιμοποιούν εξτρεμιστικές ομάδες με στόχο την στρατολόγηση ατόμων νεαρής ηλικίας. Θα έχουμε βέβαια την ενότητα για το περιβάλλον, τηλεοπτικές προτάσεις, μουσική και τραγούδια. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στον αριθμό 0448-799-323, πάντα με γραπτό μήνυμα από το κινητό σας τηλέφωνο. Στα επίγερα θέματα, η Αυστραλιανή κυβέρνηση εξήγηλε αυτό που αποκαλεί την μεγαλύτερη αναδιάρθρωση του συστήματος απασχόλησης των τελευταίων δεκαετιών, η οποία θα μπορούσε να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο περισσότεροι από 1 εκατομμύριο Αυστραλοί έχουν πρόσβαση στο επίδομα ανεργίας, το λεγόμενο επίδομα Job Seeker. Σύμφωνα με τις κυβερνητικές προτάσεις, οι άνεργοι Αυστραλοί, οι οποίοι αναζητούν βοήθεια έβρεσης, θα κατατάσσονται σε 3 εξατομικευμένα επίπεδα υποστήριξης, τα οποία έχουν σχεδιαστεί ώστε να ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες του καθενός. Περισσότερα ακούμε στη συνέχεια στο θέμα που επιμελήθηκε ο Αλέξανδρος Λογοθέτης.
10: Οι εξαγγελθήσεις μεταρρυθμίσεις αναμένεται να αλλάξουν τον τρόπο πληρωμής των τρίτων παρόχων και να εισαγάγουν νέες προβλέψεις για τις λεγόμενες αμοιβαίες υποχρεώσεις, δηλαδή των παρόχων έναντι των ανέργων και το αντίστροφο. Σύμφωνα μάλιστα με την Υπουργό Απασχόλησης Αμάντα Ρίσουορθ, αυτές οι προϋποθέσεις θα είναι αποτελεσματικές, δίκαιες και αναλογικές. Στη σημερινή ομιλία της στην Εθνική Λέσχη τύπου της Καμπέρας, National Press Club, η Υπουργός επεσήμανε ότι το τρέχον σύστημα είναι ανεπαρκές για να ανταποκριθεί στις ανάγκες των ανέργων Αυστράλων. Μία ενιαία προσέγγιση για όλους σε όλα τα στοιχεία του Workforce Australia αφήνει πάρα πολλούς συμμετέχοντες να πέφτουν στο κενό και δημιουργεί ανεπάρκειες στο σύστημα, δήλωσε χαρακτηριστικά. Οι μεταρρυθμίσεις έρχονται μετά από χρόνια επικριτικών δημόσιων παρεμβάσεων ότι το σημερινό σύστημα υποστήριξης ανέργων και έβρεσης νέας απασχόλησης αφήνει τους πολίτες εγκλωβισμένους είτε σε ακατάλληλες θέσεις εργασίας ή χωρίς την επαρκή παροχή υποστήριξης. Κοινοβουλευτική έρευνα του 2023 σχετικά με το πρόγραμμα, το οποίο ιδιωτικοποιήθηκε υπό τον πρώην Πρωθυπουργό Τζον Χάουαρντ τη δεκαετία του 1990, διαπίστωσε ότι υπήρξε υπερβολική εστίαση στην απομάκρυνση των ανέργων από την παροχή επιδομάτων. Η έρευνα υποστήριξε ότι βασιζόταν στο μύθο του τεμπέλη που ζει από το επίδομα ανεργίας, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, και περιέγραφε ένα αυστηρό καθεστώς αμοιβαίων υποχρεώσεων, το οποίο χαρακτηρίστηκε ως τη χρησιμοποίηση πυρηνικής βόμβας για να σκοτώσεις ένα κουνούπι, σημειώνεται στο σχετικό πόρισμα.

0: Η Αυστραλία ξοδεύει περίπου 2 δισεκατομμύρια δολάρια κάθε χρόνο σε υπηρεσίες απασχόλησης. Αν και η ανεργία παραμένει σχετικά χαμηλή, στο 4,5%, περίπου το 20% των ανέργων Αυστραλών θεωρούνται μακροχρόνια άνεργοι και βασίζονται στο επίδομα Job Seeker. Μόνο το 11,7% των ατόμων που αναζητούσαν εργασία στην Αυστραλία βρήκαν μακροχρόνια απασχόληση μέσω ενός φορέα έβρεσης εργασίας κατά το οικονομικό έτος 2024-25, σύμφωνα με το Υπουργείο Απασχόλησης και Εργασιακών Σχέσεων. Ένα από τα βασικά συμπεράσματα της έρευνας του 2023 ήταν ότι το ισχύον σύστημα ενθαρρύνει τα γραφεία ευρέσεως εργασίας να τοποθετούν πολίτες σε οποιαδήποτε διαθέσιμη θέση εργασίας, αντί μιας θέσης που ταιριάζει στις δεξιότητές τους ή στις περιστάσεις τους. Η έρευνα συνέστησε την ανάκτηση από τον δημόσιο τομέα ορισμένων υπηρεσιών απασχόλησης από τον ιδιωτικό τομέα και τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου εποπτικού φορέα για την επίβλεψη των παρόχων. Εισηγήθηκε επίσης την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης για τους Αυστραλούς των πρώτων εθνών και τα άτομα με αναπηρίες. Με σημερινή της ανακοίνωση, η Ένωση Δημοσίων Υπαλλήλων, CPSU, εξέφρασε την απογοήτευσή της από τις κυβερνητικές μεταρρυθμιστικές προτάσεις, σημειώνοντας ότι αυτές δεν καταφέρνουν να αναμορφώσουν το υπάρχον μοντέλο ιδιωτικοποίησης. Όσον αφορά στις αλλαγές, η κατηγορία υπηρεσιών 1 θα είναι η λιγότερο επεμβατική, όπου οι ενδιαφερόμενοι θα αποτείνονται σε μια ψηφιακή υπηρεσία για την αναζήτηση εργασίας. Στο πλαίσιο της κατηγορίας υπηρεσιών 2, οι ιδιωτικοί πάροχοι θα βοηθούν τους συμμετέχοντες να αναπτύξουν τις απαραίτητες δεξιότητες, αλλά και την αναγκαία αυτοπεποίθηση ώστε να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας. Η δε κατηγορία υπηρεσιών 3 προορίζεται για άτομα που αντιμετωπίζουν σύνθετα εμπόδια στην έβρεση εργασίας και χρειάζονται μια πιο εντατική προσέγγιση και υποστήριξη. Επιπλέον, προτείνεται και η χαλάρωση των κανόνων αμοιβαίων υποχρεώσεων. Βάσει αυτού του πλαισίου, οι δικαιούχοι επιδομάτων ανεργίας υποχρεώνονται είτε να δέχονται οποιαδήποτε εργασία τους προσφέρεται ή να παρευρίσκονται σε οποιασδήποτε συνεντεύξεις και υπηρεσίες κατάρτισης τους προτείνονται, ασχέτως αν ταιριάζουν με την προηγούμενη εργασιακή τους εμπειρία και τις εργασιακές τους δεξιότητες. Εφόσον δεν πράξουν κάτι αντίστοιχο, τότε χάνουν και τα ανάλογα επιδόματα. Σύμφωνα με την Υπουργό Απασχόλησης, οι σχετικές κυβερνητικές μεταρρυθμίσεις προτείνουν την εισαγωγή αποτελεσματικών, δίκαιων και αναλογικών αμοιβαίων υποχρεώσεων, οι οποίες αντανακλούν την απόσταση ενός ατόμου από την αγορά εργασίας και έχουν σχεδιαστεί για να βοηθήσουν πραγματικά τα άτομα να βρουν μια κατάλληλη εργασία.
1: Ακούσαμε θέμα το οποίο επιμελήθηκε ο Αλέξανδρος Λογοθέτης για τις σημερινές εξαγγελίες της κυβέρνησης Αλμπανίζη σε σχέση με την μεταρρύθμιση του συστήματος υποστήριξης ανέργων. Παραμένουμε στην Αυστραλιανή επικαιρότητα. Η κυβέρνηση κατέθεσε τελικά την επίσημη απάντησή της στην έρευνα για τα τυχερά παιχνίδια, της οποίας προείδρευσε η αείμνηστη βουλευτής Peter Murphy. Ωστόσο, η κυβερνητική απάντηση προκάλεσε έντονες επικρίσεις από οργανώσεις και υποστηρικτές της μεταρρύθμισης του πλαισίου για τα τυχερά παιχνίδια, που υποστηρίζουν ότι δόθηκε στη δημοσιότητα την ίδια μέρα με την ανακοίνωση του προϋπολογισμού και ότι τα μέτρα που περιλαμβάνει δεν είναι επαρκή. Περισσότερα ακούμε στο θέμα που επιμελήθηκε ο Μανώλης Μαυρομάτης.
2: Το 2025, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο αραβικό πρόγραμμα του SBS, ένας άνδρας, πολύ γλαφυρά μάλιστα, περιέγραφε τη ζημιά που προκάλεσε ο τζόγος στη ζωή του.
3: I couldn't. I didn't stop, you know, because when I see in my pocket maybe $10, $20, $50, I go to play. I go to play and I lose it and I come back very upset. Oh, many times, always. When I go to club, when I come back, I said, "Oh, this is the last time I am going because I don't want to lose my money." Straight away, I go next time when I have more money. You know,
4: sorry, because this is the problem. It's my problem.
2: Φυσικά όλοι αντιλαμβάνεστε ότι δεν ήταν η μοναδική περίπτωση. Μια μελέτη για τον τζόγο και την υγεία στη Βικτόρια το 2023 έδειξε ότι περίπου το 1

0: 10% του πληθυσμού ή καλύτερα 200.000 άνθρωποι αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα που σχετίζονται με τον εθισμό στα τυχερά παιχνίδια. Στην έρευνα του 2024 για το τζόγο στη Νέα Νότια Ουαλία, ένας στους 5 συμμετέχοντες ή το 20% ανέφερε ότι έχει βιώσει βλάβη είτε από τη δική του συμπεριφορά είτε από τη συμπεριφορά άλλων. Ο Μάρτιν Τόμας, διευθύνων σύμβουλος της Alliance for Gambling Reform, μας λέει πως τα παράπλευρα θύματα, θα λέγαμε, δεν είναι μόνο οι γάμοι και οι επιχειρήσεις.
1: Business collapses, marriage breakup. Even the Prime Minister's own task force on domestic violence suggested a full ban on gambling ads because it was fueling or adding to domestic violence.
0: Το ζήτημα του εθισμού στο τζόγο προκάλεσε βασική προτεραιότητα της αείμνηστης βουλευτού των εργατικών της Πέτα Μέρφη, γεγονός που την οδήγησε τελικά να προεδρεύσει σε μια σχετική κοινοβουλευτική έρευνα. Ακούμε δηλώσεις της ίδιας το 2023.
2: Australians, unfortunately, are world record holders when it comes to gambling. We bet more than any other country in the world. We lose $25 billion per year on gambling in Australia.
0: Περισσότερο από 3 χρόνια μετά την ολοκλήρωση της έκθεσης, η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση κατέθεσε επιτέλους την επίσημη απάντησή της. Σε αυτήν, ο Πρωθυπουργός, Άνθονι Αλμπανίζη, επιβεβαίωσε την πρόθεση της κυβέρνησής του να προχωρήσει σε νομοθεσία που θα περιορίζει τις διαφημίσεις των τυχερών παιχνιδιών σε διάφορες μορφές μέσω ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένου και του διαδικτύου, εκτός και αν έχει προηγηθεί επαλήθευση ότι οι χρήστες είναι άνω των 18 ετών. Ο ίδιος είχε ανακοινώσει προηγουμένως τις αλλαγές αυτές σε ομιλία του στο National Press Club τον Απρίλιο, υποστηρίζοντας ότι ο στόχος είναι ο περιορισμός της έκθεσης των παιδιών σε επιβλαβή μηνύματα.
3: We are getting the balance right. Letting adults have a punt if they want to. But making sure that our children don't see betting ads everywhere they look. Because we don't want kids growing up thinking that footy and gambling are inextricably linked.
0: Ο προϋπολογισμός που κατατέχθηκε πρόσφατα έχει επίσης λάβει υπόψη συγκεκριμένα μέτρα. Ο Υπουργός Οικονομικών Jim Chalmers δήλωσε ότι έχουν δεσμευτεί 39 εκατομμύρια δολάρια για τα επόμενα 4 χρόνια, που στόχο έχουν τη βελτίωση της διαθεσιμότητας και την πρόσβαση σε υπηρεσίες οικονομικών συμβουλών. Παράλληλα, 28 εκατομμύρια δολάρια θα κατευθυνθούν στα Bet Stop εν μέρη για την ενίσχυση των συστημάτων διασταύρωσης των δεδομένων. Η κυβέρνηση σχεδιάζει επίσης να διαθέσει 22 εκατομμύρια δολάρια για την ανάπτυξη εθνικής διαδικτυακής καμπάνιας ενημέρωσης με στόχο να ενθαρρύνει όσους επηρεάζονται από βλάβες που σχετίζονται με τον τζόγο να αναζητήσουν υποστήριξη. Ωστόσο, οι επικρίσεις παραμένουν έντονες. Ο ανεξάρτητος γερουσιαστής David Pocock υποστηρίζει ότι τα μέτρα δεν επαρκούν. Σημειώνει ότι η δημοσιοποίησή του στην ημέρα του Ομοσπονδιακού Προπολογισμού εγείρει μάλιστα ερωτήματα ως προς τον χρόνο υλοποίησης.
4: On a day when journalists aren't literally in budget lockup. For most Australians, that means that they have no phones on them. They are locked up for the whole day with the budget papers. We had 31 recommendations that said gambling in this country is a public health issue. This is how you address it.
0: Irresponsible Waging Australia, οργάνωση που εκπροσωπεί τις εταιρείες στοιχημάτων, δηλώνει ότι ελπίζει η νομοθετική διαδικασία να τους δώσει τη δυνατότητα να διαβουλευτούν με την κυβέρνηση για τις επικείμενες αλλαγές που αναμένεται να τεθούν σε ισχύ από τον Ιανουάριο. Ο Διευθύνων Σύμβουλος Οργάνωσης, Kai Cantwell, ανέφερε ότι η βιομηχανία αυτή των 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων θεωρεί τις αλλαγές σοβαρό πλήγμα. Υποστηρίζει ότι η υπερβολική ρύθμιση θα μπορούσε να οθήσει τους Αυστραλούς σε παράνομες πλατφόρμες στο εξωτερικό, χωρίς προστασία των καταναλωτών, χωρίς εποπτεία και χωρίς οικονομική συνεισφορά στη χώρα.
5: Ακούσαμε ρεπορτάζ της Deborah Croak από την αίθουσα σύνταξης του σταθμού μας σχετικά με την απάντηση της κυβέρνησης Αλμπανίζη στην έρευνα για τον τζόγο. Το ρεπορτάζ επιμελήθηκε ο Μανώλης Μαυρομάτης. Η ώρα αυτή τη στιγμή είναι 4:32 πρώτα λεπτά και πρέπει να πάμε οπωσδήποτε σε τίτλους ειδήσεων. Κοντά μας είναι και πάλι ο Πάνος Αποστόλου.

0: ακούμε πάνω.
1: Ευχαριστώ, Ντίνα. Δύο πτήσεις που μετέφεραν γυναίκες και παιδιά που συνδέονται με το Ισλαμικό κράτος έφτασαν στη Μελβούρνη και στο Σίδνεϊ χθες βράδυ. Ο Πρωθυπουργός της Ινδίας, Ναρέντα Μόντι, πρόκειται να επισκεφτεί την Αυστραλία. Και πλήγμα σε δεξαμινόπλιο ελληνικών συμφερόντων σημειώθηκε τη Δευτέρα ανοιχτά του Ομάν. Σύμφωνα με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Ελλάδας, από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός μεταξύ των μελών του πληρώματος. Δίνα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Πάνο, για την ενημέρωση αυτή. Θα σας έχουμε κοντά μας και στις 5 με το δεύτερο πιο σύντομο δελτίο ειδήσεων του προγράμματός μας. Πάμε όμως τώρα στο σημείο αυτό σε μηνύματα του σταθμού μας και θα επανέλθουμε με ένα τραγούδι και αμέσως μετά συνδεόμαστε με Κύπρο. Μείνετε κοντά μας.
2: Starting a new life in Australia isn't easy.
3: A lot of companies have rejected me.
4: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
2: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
5: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
6: Δείτε εκατοντάδες σειρές και ταινίες στο SBS On Demand. Κατεβάστε την εφαρμογή SBS On Demand ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα.
7: Ιστορίες από όλο τον κόσμο στο Dateline, την βραβευμένη σειρά ντοκιμαντέρ του SBS. Κάθε Τρίτη στις 9.30 στο SBS και στο SBS On Demand.
8: Κάντε το sbs.com.au/Greek, το διαδικτυακό σας σπίτι. Βρείτε τα τελευταία νέα, θέματα επικαιρότητας και ψυχαγωγίας στο sbs.com.au/Greek. Σας αρέσει να ακούτε το SBS ελληνικά? Συνεχίστε τη συζήτηση στη σελίδα μας στο Facebook. Κάντε μας like και μοιραστείτε τις σκέψεις σας. SBS ελληνικά στο Facebook.
0: Ραδιοφωνία SBS, είστε συντονισμένοι στο ελληνικό πρόγραμμα. Βροχερός ο καιρός σε πολλές περιοχές της νότιο-ανατολικής Αυστραλίας σήμερα. Γι' αυτό είπαμε να ακούσουμε ένα τραγούδι που μιλάει για βροχή. Δήμητρα Γαλάνη, Βροχή και σήμερα.

0: Είναι ώρα όμως τώρα να πάμε στην Κύπρο, καθώς στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε την ανταποκριτρία μας, την Φίβια Σάβα. Καλή σας μέρα από Αυστραλία, Φίβια.
1: Καλό απόγευμα και από εμάς από τη Λευκοσία, Αντίνα.
0: Λοιπόν, Φίβια, για τα αποτελέσματα των εκλογών, τα είπαμε στο πρόγραμμα της Δευτέρας. Η ανταπόκριση αυτή βρίσκεται στην ιστοσελίδα του προγράμματός μας. Πες μας τώρα τι γίνεται με το θέμα αυτό, την συνέχεια του μάλλον. Είναι όλα έτοιμα για την πρώτη συνεδρία της Νέας Βουλής?
1: Μάλιστα. Είναι όλα έτοιμα για την πρώτη συνεδρία της Νέας Βουλής την ερχόμενη 5η, 4 Ιουνίου. Ήθιστε η Βουλή των Αντιπροσώπων της Κύπρου να συνέρχεται κάθε 5η απόγευμα και η ερχόμενη 5η λοιπόν θα είναι η πρώτη συνεδρίαση της Νέας Βουλής, την οποία θα έχουμε για τα επόμενα 5 χρόνια και με τους 56 βουλευτές, παλαιότερους, υφιστάμενους που επανεκλέγησαν, αλλά και αρκετά νέα πρόσωπα. Για την διαδικασία που θα ακολουθηθεί την ερχόμενη Πέμπτη μίλησε ο αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του Σώματος, ο κύριος Ανδρέας Χριστοδούλου, ο οποίος είπε ότι με την πρώτη εφαρμογή της νέας διαδικασίας εκλογής Προέδρου της Βουλής, δηλαδή η πρώτη εργασία η οποία θα γίνει, θα είναι η εκλογή του Προέδρου της Βουλής. Αυτό είναι και η πρώτη ενέργεια όπως έχουμε ήδη πει. Και εδώ είναι Ντίνα, κυρίες και κύριοι, που συγκεντρώνεται πλέον όλο το ενδιαφέρον, αφού η εκλογή του νέου Προέδρου δεν μπορεί να γίνει απευθείας από κάποιο κόμμα, αφού κανένα από τα κόμματα που εκλέγησαν, είτε παλαιότερα είτε οι νέοι σχηματισμοί, δεν διαθέτει την απόλυτη πλειοψηφία. Έτσι θα πρέπει να γίνουν συνεργασίες. Και εδώ είναι που γίνονται τώρα όλες οι διεργασίες. Ήδη άρχισαν οι συναντήσεις και οι εκατέρωθεν επαφές. Εξ όσων πληροφορούμαστε, έγινε μια συνάντηση της απερχόμενης Προέδρου της Βουλής, της κυρίας Ανίτας Δημητρίου, που είναι και Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, με τον Πρόεδρο του ΔΥΚΟ, τον κύριο Νικόλα Παπαδόπουλο, που θεωρούνται, σύμφωνα με πληροφορίες, δύο από τα βασικά ονόματα που θα διεκδικήσουν την Προεδρία, και βεβαίως και ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, ο κύριος Στέφανος Στεφάνου. Έτσι αναμένεται με πολύ ενδιαφέρον το ποιο πρόσωπο τελικά θα εκλεγεί και ποιες συνεργασίες μεταξύ των κομμάτων της Βουλής θα υπάρξουν, γεγονός το οποίο θα προκαθορίσει έτσι αρχή και τις επόμενες προεδρικές εκλογές, γιατί οι δημοσιογραφικές πληροφορίες αναφέρουν ότι από τις συνεργασίες αυτές ενδέχεται να προκύψουν και κάποιες συνεννοήσεις για τις προσεχείς προεδρικές εκλογές. Βέβαια, αργούμε ακόμη. Να πούμε ότι βασικό επίσης της Συνόδου της Νέας Βουλής είναι και η εκλογή των προέδρων των επιτροπών της Βουλής, των Τηλεβουλευτικών Επιτροπών, οι οποίες θα ανασυσταθούν και οι οποίες εξετάζουν τα διάφορα νομοσχέδια που κατατίθενται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

0: αλλά και από την ίδια την Βουλή και προτάσεις νόμου. Σύμφωνα με το κανονισμό που υπάρχει, προεδρία των επιτροπών αυτών θα μπορούν να διεκδικήσουν και κομματικές ομάδες που διαθέτουν τουλάχιστον 7 βουλευτές, αριθμός που αντιστοιχεί στο 12% του συνόλου του σώματος. Στο μεταξύ να πούμε ότι τα αποτελέσματα των εκλογών σχολιάστηκαν εκ νέου και από την ίδια την κυβέρνηση με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Κωνσταντίνο Λετιμπιώτη, να σημειώνει ότι η νέα Βουλή των Αντιπροσώπων έχει μια κεντροδεξιά υφή, τονίζοντας ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επικοινώνησε ήδη με όλους τους αρχηγούς κομμάτων που εξασφάλισαν κοινοβουλευτική παρουσία. Είπε ότι ο κ. Χριστοδουλίδης είναι πρόεδρος όλων των Κυπρίων και οφείλει να έχει επαφές με όλα τα κόμματα, ενώ παράλληλα σχολίασε και το ενδεχόμενο ανασχηματισμού και εξόδου απομάκρυνσης της Δημοκρατικής Παράταξης και της ΕΔΕΚ από την κυβέρνηση, δεδομένου Ντίνα ότι τα δύο αυτά κόμματα δεν κατάφεραν να επανεκλεγούν. Είπε λοιπόν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ότι κανένα μέλος του Υπουργικού Συμβουλίου δεν προσδιορίζεται μόνο από την κομματική του ταυτότητα. Τόνισε ότι δεν ανησυχεί από ενδεχόμενη συνεργασία Δύση-Δίκο και σημείωσε ότι όποιος σχεδιάζει για τις προεδρικές εκλογές του 28 χάνει την ουσία, καθώς οι εκλογές γίνονται αυτοσκοπός. Αυτά λοιπόν τα νεότερα όσον αφορά το πρώτο θέμα της κυπριακής επικαιρότητας, αυτό της εκλογής των νέων μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων.
1: Μάλιστα, και βέβαια κυριαρχεί αυτό το θέμα, γιατί είναι λίγες μόνο μέρες, 3 μέρες μετά τις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές. Πες μας τώρα, Φίβια, για την επόμενη επίσκεψη της Άγγελα Ολγκίν σε λίγες μέρες, αρχές Ιουνίου, στην Κύπρο. Θα είναι και πάλι
0: λοιπόν,
1: εκεί.
0: Μάλιστα. Έχει ήδη ανακοινωθεί επίσημα ότι το Σάββατο 6 Ιουνίου το απόγευμα θα επανέλθει στην Κύπρο η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, η κυρία Μαρία Άγγελα Ολγκίν, με στόχο να έχει χωριστές συναντήσεις με τους δύο ηγέτες και μάλιστα έχει καθοριστεί και η ημερομηνία, θα είναι η Δευτέρα 8 Ιουνίου. Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες τώρα, η κυρία Ολγκίν θα συζητήσει και με τους δύο ηγέτες τόσο την ουσία όσο και τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Και να πούμε ότι όπως πράττει πάντα, η κυρία Ολγκίν μετά την Κύπρο θα μεταβεί σε Ελλάδα και Τουρκία για επαφές με τις εκεί κυβερνήσεις στην Αθήνα και την Άγκυρα. Εμείς να υπενθυμίσουμε ότι η τελευταία φορά που η κυρία Ολγκίν επισκέφθηκε την Κύπρο και είχε χωριστές και κοινή συνάντηση με τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη και τον τουρκοκύπριο ηγέτη, ήταν αρκετούς μήνες προηγουμένως, ήταν στις 28 του περασμένου Γενάρη, με τη συνάντηση εκείνη να επικεντρώνεται μόνο στα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Να υπενθυμίσουμε επίσης ότι από τότε οι δύο ηγέτες, ο κύριος Χριστοδουλίδης και ο κύριος Έρχιουρμαν, συναντήθηκαν 3 φορές, με τελευταία την συνάντηση της 8ης του Μάη.
1: Φίβια, περιληπτικά πες μας για την εκλογή του νέου Μητροπολίτη Πάφου, και λέω περιληπτικά γιατί θα ήθελα να δώσουμε λίγο περισσότερη έκταση, μάλλον να σου δώσω περισσότερη ευχέρεια χρόνου για να μας μιλήσεις για την αύξηση στις τιμές των καυσίμων.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε νέο Μητροπολίτη στην Πάφο μετά τα γνωστά γεγονότα με τον προηγούμενο, τον Τυχικό, ο οποίος απευλήθηκε από τις τάξεις της Εκκλησίας λόγω συμπεριφορών του. Υπενθυμίζουμε ότι μέχρι και στο φανάρι είχε απευθυνθεί. Εκεί απλά επικυρώθηκε η απόφαση της Ιεράς Συνόδου της Κύπρου και έτσι προχώρησε η εκλογική διαδικασία με νέο Μητροπολίτη της Πάφου, τον Αρχιμανδρίτη Γρηγόριο Ιωαννίδη. Πρόκειται για ένα καθηγητή θεολογίας, κάτοχος διδακτορικού. Μέχρι πρότινος ήταν πρωτοσύγγελος της Μητρόπολης Τριμηθούντος και κοσμήτορας της Θεολογικής Σχολής της Εκκλησίας της Κύπρου. Ο νέος Μητροπολίτης έχει εκλεγεί για πρώτη φορά, και αυτό αξίζει να το πούμε, απευθείας από την Ιερά Σύνοδο. Δεν συμμετείχε ο κλήρος σε αυτή την ψηφοφορία, με 11 ψήφους υπέρ διαμυστικής ψηφοφορίας. Στις πρώτες του δηλώσεις είπε ότι θα πορευτεί κατά το παράδειγμα των Αγίων Μεγάλων Πατέρων, είπε ότι είναι μεγάλη τιμή να διακονεί κάποιος Μητρόπολη Πάφου και είπε ότι η πόρτα της Μητρόπολης θα είναι ανοιχτή σε όλους. Να πούμε ότι η εκλογή του νέου Μητροπολίτη, δηλαδή η ενθρόνηση, θα γίνει στις 10 Ιουνίου, ενώ στις τις επόμενες μέρες, στις 11 Ιουνίου, θα πάει και επίσημα και να αναλάβει τα καθήκοντά του στη Μητροπολιτική Έδρα της Πάφου.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα να πάμε στην αύξηση στις τιμές των καυσίμων στην Κύπρο. Πρόκειται για ένα καυτό θέμα, απασχολεί όλο τον κόσμο τους τελευταίους 3 μήνες. Η αύξηση αυτή λοιπόν στην Κύπρο ήταν 16% από την έναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων στη γειτονιά σας.
0: Μάλιστα, ακριβώς, Δίνα, πρόκειται, αντιλαμβάνεστε, για μια αισθητή αύξηση που πραγματικά καίει τις τσέπες των καταναλωτών και αυτά τα στοιχεία καταγράφονται σύμφωνα με έρευνα της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας. Είναι ο μέσος όρος στις τιμές των καυσίμων και λιπαντικών σε σχέση με τις τιμές που ίσχυαν στην Κύπρο από τον περασμένο Απρίλιο. Γιατί να πούμε ότι και προηγούμενα, είναι εδώ και κάποιους μήνες που μένεται ο πόλεμος στην περιοχή, υπήρξε και νεότερη αύξηση. Υπήρξε και προηγούμενη μάλλον αύξηση. Συνεπώς το σύνολο της αύξησης, το 16%, περιορίζεται μόνο σε ένα μήνα. Υπολογίζεται ότι οι τιμές των καυσίμων στην Κύπρο αυξήθηκαν σχεδόν ακουμπούν 5 με 30%, και αυτό αντιλαμβάνεστε πόσο απασχολεί τον Κύπριο καταναλωτή. Να πούμε ότι οι τιμές του ντίζελ στην Κύπρο αυξήθηκαν κατά 18% μεταξύ Μαρτίου και Απριλίου, ενώ την ίδια περίοδο η βενζίνη κατέγραψε άνοδο σχεδόν 9%. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, εμείς υπενθυμίζουμε ότι οι τιμές αυξήθηκαν κατά 20% από τον Απρίλιο, δηλαδή στην Κύπρο στο διάστημα των τελευταίων 30 ημερών ήταν η μικρότερη αύξηση. Ωστόσο, όπως έχω πει, Ντίνα, αυτό επηρέασε κατά πολύ τους Κύπριους καταναλωτές, καθώς επίσης και αλυσιδωτές αυξήσεις υπήρξαν λόγω της αύξησης της τιμής των καυσίμων και σε άλλα καταναλωτικά αγαθά, όπως ήδη σούπερ μάρκετ, υπηρεσίες τουριστικές, εστιατορίων κλπ. Πράγμα το οποίο έγινε, επαναλαμβάνω, πάρα πολύ αισθητό μεταξύ των Κυπρίων καταναλωτών. Οι Κύπροι καταναλωτές, οι οποίοι λόγω έλλειψης και μέσων μαζικής μεταφοράς χρησιμοποιούν κατά πολύ το ιδιωτικό όχημα για τις διακινήσεις τους, και μάλιστα είναι γνωστό αυτό ότι σε ένα σπίτι υπάρχουν και 2 και 3 αυτοκίνητα, και με την ενηλικίωση των παιδιών σχεδόν το κάθε μέλος της οικογένειας διαθέτει το δικό του γιοταχή.
1: Όταν λες έλλειψη συγκοινωνιών, δημοσίων συγκοινωνιών, τι εννοείς? Δεν είναι αρκετές δηλαδή?
0: Δεν υπάρχουν δημόσιες συγκοινωνίες στην Κύπρο πλην των λεωφορείων, Ντίνα. Είναι γνωστό αυτό. Ναι. Αλλά ο Κύπριος καταναλωτής δεν χρησιμοποιεί το λεωφορείο. Τα λεωφορεία σήμερα είναι μόνο για τους μετανάστες που βρίσκονται στην Κύπρο, τις οικιακές βοηθούς. Ο Κύπριος δεν έχει την νοοτροπία να μπαίνει στο λεωφορείο και να διακινείται. Και αυτό, αντιλαμβάνεστε, είναι ένας φαύλος κύκλος, διότι εμποδίζει και τα συχνά δρομολόγια, με αποτέλεσμα να μην εξυπηρετείται ο κόσμος. Όμως και η νοοτροπία του Κύπριου όταν βρίσκεται στο εξωτερικό για διακοπές να μπαίνει στα μέσα μαζικής μεταφοράς, αλλά στην Κύπρο δεν τα χρησιμοποιεί, ούτε και υπάρχουν άλλα μέσα, όταν αναλαμβάνω, πλην του λεωφορείου. Δεν έχουμε ούτε τραμ, ούτε τρένα.
1: Μπορεί τώρα να αρχίσει να το σκέφτεται η κυβέρνηση.
0: Έχει πάρα πολλά χρόνια που το λέει και το μελετά, πλην δεν υλοποιείται. Λοιπόν, εκείνο που πρέπει να γίνει είναι αλλαγή νοοτροπίας.
1: Αλλαγή νοοτροπίας. Βέβαια έχουμε και την εναλλακτική των ηλεκτροκίνητων οχημάτων, έτσι λοιπόν δεν εξαρτώμαστε. Πάτε όμως με αυτό? Λοιπόν, Φίβια, επειδή μας πιέζει ο χρόνος, θα το συζητήσουμε σε μια μελλοντική μας ανταπόκριση αυτό το θέμα. Γιατί είναι ένα θέμα που μας απασχολεί και μας εδώ αρκετά. Και μου θύμισες και τι λένε, επαναλάμβαναν για δεκαετίες ολόκληρες οι οικολόγοι, ότι οι εναλλακτικές πηγές, δηλαδή ηλεκτροκίνητα οχήματα, αιολικά πάρκα, ηλιακή ενέργεια, σημαίνουν ανεξαρτησία και για τον πολίτη και για τα κράτη. Λοιπόν, Σε ευχαριστώ πολύ για μια ακόμη φορά που ήσουν σήμερα μαζί μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Τετάρτη. Μέχρι τότε να είστε όλοι και όλες καλά στην Κύπρο.
0: Σας χαιρετώ και εγώ από την Λευκωσία. Γεια σας.
1: Ήταν η ανταποκριτριά μας στην Λευκωσία, η Φίβια Σάβα. Εμείς τώρα θα πάμε σε μηνύματα του σταθμού και θα επανέλθουμε με τηλεοπτικές προτάσεις και ένα τραγούδι, παραδοσιακό κυπριακό τραγούδι, πριν κλείσουμε την πρώτη ώρα. Μείνετε κοντά μας.
2: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
3: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
4: Ακούστε σημαντικές ιστορίες σε οποιαδήποτε κινητή συσκευή δωρεάν. Επισκεφτείτε το sbs.com.au/Greek ή κατεβάστε την εφαρμογή SBS Audio App τώρα. Κατεβάστε την εφαρμογή SBS Audio App σήμερα και αρχίστε να ακούτε όλα τα αγαπημένα σας προγράμματα. Αποκτήστε την τώρα δωρεάν από το App Store ή το Google Play.
1: Ραδιοφωνία SBS, είστε συντονισμένοι στο ελληνικό πρόγραμμα. Να πάμε τώρα σε προτάσεις από τα κανάλια της τηλεόρασης της SBS για απόψε και ας ακούσουμε τι μας προτείνει ο Αλέξανδρος Λογοθέτης.
5: Σήμερα Τετάρτη 27 Μαΐου σας προτείνουμε να δείτε στις 8 παρα 25 στο κανάλι SBS ένα ακόμη επεισόδιο των ταξιδιωτικών ντοκιμαντέρ με τίτλο Alexander Armstrong in India. Ο γνωστός Βρετανός ηθοποιός και τηλεπαρουσιαστής βρίσκεται στην πολυπληθέστερη χώρα του κόσμου. Στο τελευταίο σκέλος της περιπέτειάς του στην Ινδία, ο Alexander Armstrong ξεκινά από τη Βομβάη ή αλλιώς Μουμπάι, κάνοντας μία βόλτα με το ολοκένουργιο μετρό της πόλης προτού βυθιστεί σε ένα δάσος που φιλοξενεί τη μεγαλύτερη συγκέντρωση λεοπαρδάλεων στον κόσμο. Τέλος, στις 8.30 παρακολουθήστε στο κανάλι SBS Food ένα ακόμη επεισόδιο της νέας γαστρονομικής περιήγησης του δημοφιλούς Βρετανού σεφ Rick Stein στην Αυστραλία. Ο Rick εξερευνά τις απέραντες πεδιάδες του Μόρι και του Μπέρκ πύλες προς την Αυστραλιανή ενδοχώρα, καθώς και τη γαστρονομική κληρονομιά των ανθεκτικών και πρωτοπόρων αγροτικών κοινοτήτων της περιοχής. Καλή σας τηλεθέαση!
1: Ήταν ο Αλέξανδρος Λογοθέτης με τηλεοπτικές προτάσεις για απόψε από τα κανάλια της SBS. Φτάσαμε πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της πρώτης ώρας του προγράμματός μας. Λιγότερα από 4 λεπτά απομένουν πριν το ρολόι χτυπήσει 5 και ακούσουμε το ηχητικό σήμα για τις ειδήσεις, για το δελτίο ειδήσεων, το συνοπτικό δελτίο ειδήσεων του προγράμματός μας που το μεταδίδουμε πάντα στις 5. Υπενθυμίζουμε τον αριθμό στον οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας με SMS. Είναι το 0448-799-323. Κύριε Παύλο, λάβαμε το μήνυμά σας, θα το διαβάσουμε στην δεύτερη ώρα του προγράμματός μας. Κλείνουμε με την Κωνσταντίνα και το κυπριακό παραδοσιακό τραγούδι με τίτλο «Το Γιασεμί». Αμέσως μετά, ο Πάνος Αποστόλου κοντά σας. Και εγώ επιστρέφω σε περίπου 8 λεπτά από τώρα. Μείνετε συντονισμένοι.

Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι 5 ώρα Ανατολικής Αυστραλίας, ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσεων από το ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Αποστόλου, δύο πτήσεις που μετέφεραν γυναίκες και παιδιά που συνδέονται με το Ισλαμικό κράτος έφτασαν χθες σε Μελβούρνη και Σίδνη. Δύο γυναίκες και τα παιδιά τους προσγειώθηκαν στη Μελβούρνη, ενώ ομάδα τεσσάρων γυναικών και των παιδιών τους έφτασε στο αεροδρόμιο του Σίδνη, όπου απομακρύνθηκαν από την πίσω έξοδο, αποφεύγοντας τα μέσα ενημέρωσης που περίμεναν. Η επιστροφή τους έρχεται λίγες εβδομάδες αφότου ακόμα τέσσερις γυναίκες επέστρεψαν από τη Συρία, με τρεις από αυτές να συλλαμβάνονται αργότερα και να κατηγορούνται από την Ομοσπονδιακή Αστυνομία για διάφορα αδικήματα. Στην παρούσα ομάδα δεν έχουν γίνει συλλήψεις, ωστόσο ο Ομοσπονδιακός Πρωθυπουργός Άνθονι Αλμπανίζη δήλωσε ότι όποιος ή όποια έχει παραβιάσει τον νόμο θα αντιμετωπίσει τις συνέπειες του. Οι αρχές δηλώνουν ότι οι έρευνες συνεχίζονται σχετικά με τις δραστηριότητες των Αυστραλών που βρέθηκαν στη Συρία. Η ανακοίνωση αναφέρει ακόμα ότι η αστυνομία και οι αντιτρομοκρατικές δυνάμεις της χώρας μας θα συνεχίσουν να συνεργάζονται με, όπως αναφέρουν, τους αρμόδιους φορείς, ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια της ευρύτερης κοινότητας. Ο Συνασπισμός Φιλελευθέρων Εθνικών ανακοίνωσε ότι θα καταψηφίσει τις αμφιλεγόμενες φορολογικές μεταρρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό της κυβέρνησης Αλμπανίζη όταν αυτές τεθούν υποψήφιση στο Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο αύριο Πέμπτη. Ο εκπρόσωπος της Αντιπολίτευσης για θέματα βιομηχανίας, Andrew Hastie, δήλωσε ότι ο Συνασπισμός στηρίζει την φορολογική ελάφρυνση για τους εργαζόμενους Αυστραλούς, η οποία θα προσφέρει επιστροφή φόρου $250 τον χρόνο. Ωστόσο, κατηγόρησε τους εργατικούς για κλασική πολιτική διχασμού, επειδή συνδύασαν

0: Starting a new life in Australia isn't easy.
1: A lot of companies have rejected me.
2: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
0: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
3: Κατηγορεί σήμερα για τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι χθες παραβίασαν την κατάπαυση του πυρός μετά τα αμερικανικά νυχτερινά πλήγματα στο νότιο τμήμα της χώρας, ενώ στο Λίβανο οι Ισραηλινοί βομβαρδισμοί σκότωσαν περισσότερους από 30 ανθρώπους σύμφωνα με τις αρχές. Οι εξελίξεις θέτουν υπό αμφισβήτηση την πρόοδο που διακήρυταν τις τελευταίες ημέρες οι εμπλεκόμενες πλευρές στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Μέση Ανατολή. Σημαντική κάμψη καταγράφει η συμμετοχή χωρών στην πρωτοβουλία αγοράς πυρομαχικών για την Ουκρανία υπό την ηγεσία της Τσεχίας, καθώς ο αριθμός των κρατών που τη χρηματοδοτούν έχει μειωθεί σχεδόν στο μισό μετά την επιστροφή του Πρωθυπουργού της χώρας Αντρέι Μπάμπης στην εξουσία τον περασμένο Δεκέμβριο. Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν τρένο συγκρούστηκε με σχολικό λεωφορείο σε σιδηροδρομική διάβαση στο βόρειο Βέλγιο. Μεταξύ των θυμάτων είναι δύο παιδιά ηλικίας 12 και 15 ετών, όπως και ο οδηγός και μια γυναίκα. Και δύο έφηβοι που βαρύνονται με υποψίες που σκότωσαν στραγγαλίζοντας έναν 11χρονο αγόρι στη Δυτική Γαλλία υποστηρίζουν πως ήθελαν να πάρουν εκδίκηση και να πάρουν πίσω αλλιευτικό εξοπλισμό αξίας μερικών μόνο δεκάδων ευρώ, όπως δήλωσε χθες Γάλλος εισαγγελέας στην πόλη Ρεν. Και στις ισοτιμίες του εναλλάγματος, ένα δολάριο Αυστραλίας ισοδυναμεί σήμερα με 62 λεπτά του ευρώ και με 71 σέντς του αμερικανικού. Στην πρόγνωση του καιρού, στην Πέρθη αύριο, βροχές από το απόγευμα, 23 βαθμοί Κελσίου. Στην Αδελαΐδα λίγα σύννεφα, 11 έως 18. Στη Μελβούρνη, αραιές νεφώσεις, 11 έως 17. Στο Χόμπαρτ, τα βελτίωση του καιρού, υποχώρηση των βροχοπτώσεων, 12 έως 18. Στην Καμπέρα, βροχές, 6 έως 18. Στο Γουόλογκονγκ, βροχές,

Καλησπέρα σας και πάλι φίλες και φίλοι, είστε πάντοτε συντονισμένοι στο ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS. Τετάρτη σήμερα, 27 Μαΐου του 2026 και κοντά σας έως τις 6, στην παρουσίαση και επιμέλεια του προγράμματος είναι η Ντίνα Γερολίμου. Την επικαιρότητα παρακολουθεί σήμερα ο Πάνος Αποστόλου και μας φέρνει τα δελτία ειδήσεων. Κοντά μας και όλα τα μέλη του ελληνικού προγράμματος με συνεχή ενημέρωση. Πήγαμε αισίως στην δεύτερη ώρα του προγράμματός μας και μεταξύ άλλων θα μεταδώσουμε την ανταπόκριση από το Hobart, συνέντευξη με τον Έλληνο-Αυστραλό σκηνοθέτη Σαμ Βούτας για τη νέα του ταινία με τίτλο Yesterday Island. Επίσης θα μεταδώσουμε ρεπορτάζ για τα διαδικτυακά παιχνίδια και πώς τα χρησιμοποιούν οι εξτρεμιστικές ομάδες με στόχο την στρατολόγηση ατόμων νεαρής ηλικίας. Μάλλον πώς χρησιμοποιούν τις πλατφόρμες που βρίσκονται αυτά τα παιχνίδια, αλλά και τα ίδια τα παιχνίδια. Θα έχουμε και την ενότητα για το περιβάλλον, θα μας απασχολήσει το κύμα καύσωνα που πλήττει την Ευρώπη αυτές τις μέρες. Κόστισε τη ζωή μέχρι στιγμή σε 11 ανθρώπους. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας με γραπτό μήνυμα SMS από το κινητό σας τηλέφωνο στον αριθμό 0448 799 323.

Και μιας και μιλάμε για μηνύματα και δώσαμε τον αριθμό στον οποίο μπορείτε να μας στέλνετε τα δικά σας μηνύματα με SMS από το κινητό σας τηλέφωνο, να διαβάσουμε το μήνυμα που ήρθε στην πρώτη ώρα του προγράμματός μας. Είναι από τον κύριο Παύλο, ο οποίος μας λέει: «Ο Κώστας Καραμανλής έχει δίκιο, γιατί εμείς αδρανούμε μονίμως, ενώ οι άλλοι επιδιώκουν να θεσμοθετήσουν τις δικές τους διεκδικήσεις. Βλέπετε τι προσπαθεί να νομιμοποιήσει το δόγμα της γαλάζιας πειρατείας και της γαλάζιας πατρίδας και η Ελλάδα αναπαύεται στα ήρεμα νερά», μας λέει ο κύριος Παύλος. Ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα αυτό, κύριε Παύλο. Και εάν έχετε κάτι να προσθέσετε, εσείς που μας ακούτε, όσοι μας ακούτε και όσες μας ακούτε, ή έχετε κάτι να σχολιάσετε, αν θέλετε κάτι να μας πείτε, ο αριθμός μας είναι το 0448 799 323.

0: Πολύ σύντομα για όσους και όσες συντονίστηκαν κοντά μας μετά τις 5 και έχασαν σε εισαγωγικά την πρώτη ώρα του προγράμματός μας, να πούμε ότι τα θέματα που μας απασχόλησαν ήταν οι σημερινές ανακοινώσεις της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης για αναδιάρθρωση του συστήματος απασχόλησης. Υποστηρίζει ότι πρόκειται για την μεγαλύτερη αναδιάρθρωση του συστήματος αυτού τις τελευταίες δεκαετίες. Επίσης, ακούσαμε ρεπορτάζ για την απάντηση που κατέθεσε πρόσφατα η κυβέρνηση Αλμπανίζη, μάλιστα την κατέθεσε την απάντηση αυτή την ίδια μέρα που κατέθεσε και τον προϋπολογισμό, ήταν η απάντησή της στην έρευνα για τα τυχερά παιχνίδια και δέχθηκε αρκετές επικρίσεις από διάφορους φορείς και πολιτικούς για την χρονική στιγμή της κατάθεσης αυτής. Και τα δύο θέματα θα τα βρείτε στην ιστοσελίδα του προγράμματός μας sbs.com.au/language/Greek. Συνδεθήκαμε με Κύπρο και την ανταποκριτριά μας στη Λευκοσία, την Φίβια Σάβα. Μας ενημέρωσε για τα τελευταία τεκτενόμενα στην κυπριακή πολιτική σκηνή και όχι μόνο, 3 μέρες μετά τις βουλευτικές εκλογές. Και ολοκληρώσαμε την πρώτη ώρα του προγράμματός μας με την Κωνσταντίνα, την Κύπρια τραγουδίστρια Κωνσταντίνα, και το παραδοσιακό κυπριακό τραγούδι «Το Γιασεμί». Συνεχίζουμε όμως το πρόγραμμά μας με την ανταπόκριση από το Hobart, η οποία εκτάκτως μεταδίδεται σήμερα με τον συνεργάτη μας στην πρωτεύουσα της Τασμανίας, τον Σωτήρη Καλογερόπουλο, συνομίλησε ο Θέμης Καλός.
1: Σωτήρη, εν πρώτη σε χαιρετούμε και σε ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας.
2: Και εγώ ευχαριστώ, Θέμη, να χαιρετήσω και εγώ με τη σειρά μου όλους τους Έλληνες σε κάθε γωνία της Αυστραλίας.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με νέα από τον παρικιακό χώρο, εφόσον υπάρχουν, Σωτήρη.
2: Θέμη, την Κυριακή 31 Μαΐου θα γιορταστεί στο Hobart η 85η επέτειος της μάχης της Κρήτης. Στις 2.30 το απόγευμα θα γίνει η επιμνημόσυνη δέηση στο ιερό του Hobart από τον επίσκοπο Καμπέρα, κύριο Αθηναγόρα. Στην τελετή που οργανώνεται από την Κρητική Αδερφότητα Τασμανίας θα παραβρεθούν οι κυβερνήτες της Τασμανίας, πολιτιακοί και ομοσπονδιακοί πολιτικοί, εκπρόσωποι των σωμάτων στρατού και ασφαλείας, δήμαρχοι, εκπρόσωποι των οργανώσεων απομάχων, εκπρόσωποι της ελληνικής κοινότητας και των αδερφοτήτων. Θα παραβρεθεί επίσης και ο στρατιωτικός ακόλουθος της Ελλάδας στην Κάμπερα, συνταγματάρχης Κυριάκος Κυριακάκος με τη σύζυγό του. Μετά την κατάθεση στεφάνων θα ακολουθήσει δεξίωση στο ελληνικό χολ με ομιλίες, κριτικούς χορούς και εδέσματα.
1: Και τώρα να περάσουμε σε νέα ευρύτερου ενδιαφέροντος, Σωτήρη. Την περασμένη εβδομάδα κατατέθηκε ο προϋπολογισμός της Τασμανίας για το επόμενο οικονομικό έτος 2026-2027.
2: Ναι, Θέμη, οι κυβερνητικές υπηρεσίες της Τασμανίας θα αναλάβουν την ευθύνη να κάνουν περικοπές ύψους 1,5 δισεκατομμυρίου δολαρίων σε διάστημα 4 ετών στο πλαίσιο του δεύτερου προϋπολογισμού του Ταμεία Eric Abetz. Ο Υπουργός υπόσχεται επιστροφή σε μια πιο βιώσιμη οικονομική βάση, αλλά δεν έχει περιγράψει ακριβώς ποιες υπηρεσίες θα επηρεαστούν, μόνο είπε ότι η εστίαση θα είναι στη γραφειοκρατία. 1.700 θέσεις εργασίας βρίσκονται σε τροχιά κατάργησης, με την κυβέρνηση να στοχεύει στη μείωση του εργατικού δυναμικού μέσω φυσικών αποχωρήσεων, διαπραγματεύσεων εθελούσεων απολύσεων και ανανέωσης του εργατικού δυναμικού. Το 2026-27 η πολιτεία θα καταγράψει καθαρό λειτουργικό έλλειμμα 596,7 εκατομμυρίων δολαρίων. Όταν συμπεριληφθούν οι κεφαλαιοχικές δαπάνες, ισοδυναμούν με δημοσιονομικό έλλειμμα 1,57 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Όμως ο προϋπολογισμός προβλέπει πλεώνασμα 192,3 εκατομμυρίων δολαρίων το 2028, το οποίο θα αυξηθεί σε 622 εκατομμύρια δολάρια έως το 29-30. Ο Υπουργός ζήτησε εξοικονόμηση συγκεκριμένων ποσών από τους εξής τομείς: υγείας 700 εκατομμύρια, παιδείας 238 εκατομμύρια, ανάπτυξης 264 εκατομμύρια, δικαιοσύνης 68 εκατομμύρια, υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης 72 εκατομμύρια. Δεν θα υπάρξουν νέοι φόροι λόγω των μεγαλύτερων πληρωμών από την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση για την Υγεία και το μερίδιο GST και υψηλότερα έσοδα από τρέχουσες πληρωμές. Η κυβέρνηση αναφέρει ότι η περικοπή 1.700 θέσεων εργασίας έως το 29-30 θα βοηθήσει στην υποστήριξη πιο αποτελεσματικών και παραγωγικών κρατικών υπηρεσιών, χωρίς να λέει ακριβώς από πού θα προέρθουν οι θέσεις εργασίας.

0: ή ποια προγράμματα θα μπορούσαν να επηρεαστούν. Όπως είπαμε σε παλαιότερες εκπομπές, η κυβέρνηση θα διαθέσει 506 εκατομμύρια δολάρια στην εταιρεία Spirit of Tasmania, καθώς και 26,6 εκατομμύρια δολάρια φέτος και 194,8 εκατομμύρια δολάρια τα επόμενα δύο χρόνια για το νέο στάδιο για το AFL.
1: Και το επόμενο θέμα σου για σήμερα, Σωτήρη, έχει ως εξής. Δύο νέες πύλες, λέει, ανοίγουν στο αεροδρόμιο του Χόμπαρτ, με τις νέες ανακαινήσεις να είναι ύψους 200 εκατομμυρίων δολαρίων.
0: Ναι, Θέμη, αυτό μου κάνει και εμένα εντύπωση. Όταν ήρθα εγώ στην Τασμανία, είχε μόνο μία πύλη που δεν είχε ούτε καν αριθμό. Οι δύο νέες πύλες, 8 και 9, άνοιξαν στο αεροδρόμιο του Χόμπαρτ, μέρος της ανακαίνησης ύψους 200 εκατομμυρίων δολαρίων, διπλασιάζοντας το μέγεθος του τερματικού σταθμού και ανοίγοντας το δρόμο για μελλοντικές διεθνείς πτήσεις. Προς το παρόν θα εξυπηρετούν πτήσεις εσωτερικού, ενώ το υπόλοιπο του τερματικού σταθμού θα ξαναχτιστεί γύρω τους. Ο διευθύνων σύμβουλος του αεροδρομίου του Χόμπαρτ, Νόρις Κάρτερ, δήλωσε ότι οι εργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη για να διατηρηθεί το αεροδρόμιο σε λειτουργία. Όπως είπε ο ίδιος, πρέπει να διατηρήσουμε το αεροδρόμιο σε λειτουργία ενώ το ξαναχτίζουμε, οπότε είναι σαν να ανακαινίζουμε το σπίτι μας την ίδια στιγμή που ζούμε μέσα σε αυτό. Οι επιβάτες θα δουν περισσότερες αλλαγές από τον επόμενο μήνα, όταν κλείσει η τρέχουσα περιοχή αναχωρήσεων. Προσωρινές πύλες και επιπλέον καθίσματα θα καλύψουν το κενό και τρεις νέοι χώροι με φαγητά, καφέ και αναψυκτικά θα ανοίξουν σταδιακά. Ο διευθύνων σύμβουλος δήλωσε: «Αυτή τη στιγμή εξυπηρετούμε σχεδόν 3 εκατομμύρια ανθρώπους ετησίως μέσω του τερματικού σταθμού, ο οποίος στην πραγματικότητα είχε χώρο μόνο για 1,5 εκατομμύριο». Αξίζει να σημειωθεί ότι η νέα πτέρυγα έγινε εντός χρονοδιαγράμματος και προϋπολογισμού. Όταν κοιτάμε το 2040, προβλέπουμε 5 εκατομμύρια επιβάτες. Εξακολουθούμε να μιλάμε με τους ασιατικούς αερομεταφορείς. Προς το παρόν ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή δεν βοηθά, αλλά εξακολουθούμε να εργαζόμαστε έχοντας αυτόν τον πόλεμο υπόψη. Το πλήρες έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί στις αρχές του 2028. Η ανακατασκευή του παλιού τερματικού σταθμού θα διαρκέσει περίπου ένα χρόνο.
1: Μας έχεις ένα ακόμα θέμα για σήμερα.

0: Starting a new life in Australia isn't easy.
1: A lot of companies have rejected me.
2: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
0: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
3: Ήδη και όχι ένα όπως πιστευόταν μέχρι σήμερα.
4: Θέμη, η πιγκουίνη και του δεν είναι ένα είδος, αλλά τέσσερα, σύμφωνα με μία έρευνα με επικεφαλής μία επιστήμονα του Πανεπιστημίου της Τασμανίας, η οποία θα μπορούσε να αναδιαμορφώσει τον τρόπο με τον οποίο προστατεύονται τα πουλιά σε όλο τον Νότιο Ωκεανό. Η μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Nature's Communications Biology παρέχει λεπτομερή γενετικά, οικολογικά και ανατομικά στοιχεία ότι οι πιγκουίνοι Gen 2 θα πρέπει να χωριστούν σε τέσσερα ξεχωριστά είδη. Η συνεπικεφαλής της μελέτης, Jane Younger, οικολόγος σπονδυλωτών του Νότιου Ωκεανού στο Ινστιτούτο Θαλάσσιων και Ανταρκτικών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Τασμανίας, δήλωσε ότι η ανακάλυψη έχει πραγματικές συνέπειες για τη διατήρηση. Όπως είπε η ίδια, με την πρώτη ματιά όλοι οι πιγκουίνοι Gen 2 μοιάζουν ίδιοι, αλλά τα πουλιά από διαφορετικές περιοχές διαφέρουν σε μέγεθος, μέγεθος ράμφους και σώματος, βιότοπο αναπαραγωγής, οικολογία και γενετική. Και αυτό έχει σημασία, επειδή δεν κάνουν όλοι το ίδιο πράγμα ή δεν αντιμετωπίζουν τις ίδιες απειλές. Παραδείγματος χάρη, οι πιγκουίνοι Gen 2 στα Φόκλαντ έχουν αποδεκατιστεί από την γρίπη των πτηνών, ενώ στο νησί Μακουάρι μειώνονται. Η ομάδα πρότεινε για πρώτη φορά τη διαίρεση των πιγκουίνων Gen 2 σε πολλά είδη το 2020, αλλά η ιδέα αποδείχθηκε αμφιλεγόμενη επειδή τα πουλιά μοιάζουν τόσο πολύ επιφανειακά. Η νέα μελέτη συνδυάζει δεδομένα ολόκληρου του γονιδιώματος, φυσικές μετρήσεις, μοντελοποίηση οικολογικής θέσης και εξελικτικές αναλύσεις για να υποστηρίξει αυτόν τον ισχυρισμό. Η μελέτη καλεί τις αρχές να αξιολογήσουν την κατάσταση διατήρησης κάθε είδους ξεχωριστά.
3: Και με αυτό σου το θέμα, ολοκληρώνουμε για σήμερα την επικοινωνία μας, Σωτήρη. Σε ευχαριστούμε πολύ και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την άλλη εβδομάδα. Να είσαι καλά.
4: Εγώ ευχαριστώ, Θέμη. Όπως είπες, θα τα πούμε πάλι την επόμενη εβδομάδα. Γεια σας και χαρά σας από την όμορφη Τασμανία.
5: Ήταν ο ανταποκριτής μας στο Hobart, ο Σωτήρης Καλογερόπουλος, ο οποίος μίλησε με τον Θέμη Καλό. Η ανταπόκριση και ως κείμενο και ως ήχος έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας και στην παρουσία μας στο Facebook και σε άλλες ψηφιακές πλατφόρμες. Μια ιδιαίτερη κινηματογραφική εμπειρία που συνδυάζει ελληνική μυθολογία, μαύρο χιούμορ και επιστημονική φαντασία φέρνει στην μεγάλη οθόνη ο Ελληνο-Αυστραλιός σκηνοθέτης Σαμ Βούντας μέσα από τη νέα του ταινία Yesterday Island. Όπως εξηγεί ο ίδιος στην συνέντευξη που παραχώρησε στον Στέργο Καστελωρίου, η ιδέα γεννήθηκε από τις παιδικές του αναμνήσεις και τη γοητεία που του ασκούσαν οι θεοί της ελληνικής μυθολογίας.
6: Με επιρροές από την ελληνική μυθολογία, μαύρο χιούμορ και στοιχεία επιστημονικής φαντασίας, η νέα ταινία Yesterday Island του Ελληνοαυστραλού δημιουργού Σαμ Βούντας επιχειρεί να ξεχωρίσει στο τοπίο του ανεξάρτητου αυστραλιανού κινηματογράφου. Η ταινία αφηγείται την ιστορία του Άμος, ενός αποτυχημένου συγγραφέα που εγκλωβίζεται σε μια παράξενη χρονική λούπα σε ένα απομονωμένο νησί όταν ο φίλος του δεν επιστρέφει ποτέ από ένα ερευνητικό κέντρο. Στην προσπάθειά του να δραπετεύσει από το χθες, παρασύρει στο νησί την πρώην σύζυγό του, με τις καταστάσεις να οδηγούνται σε απρόβλεπτες και συχνά κωμικές συνέπειες. Όπως εξηγεί ο ίδιος ο σκηνοθέτης στη συνέντευξή του στο πρόγραμμά μας, η αρχική ιδέα για την ταινία γεννήθηκε από τις παιδικές του αναμνήσεις και την γνωριμία του με την ελληνική μυθολογία μέσα από τον πατέρα του. Ο Σαμ Βούντας αναφέρει ότι πάντα τον γοήτευε ο τρόπος με τον οποίο οι θεοί της αρχαίας Ελλάδας παρενέβαιναν στις ζωές των ανθρώπων, ενώ ταυτόχρονα είχαν και ίδια δυναμίες, συγκρούσεις και μικροπρέπειες.
7: I guess the idea originated probably just when I was a child, just being introduced to ideas of Greek mythology and the Greek gods when I was a kid from my dad, and I was always just sort of fascinated with how the Greek gods always were playing with humans, and also in their own way were so fragile and had their own disagreements with each other.
6: Ο ομογενής σκηνοθέτης παραδέχεται ότι η ισορροπία ανάμεσα στο μαύρο χιούμορ, την επιστημονική φαντασία και το ανθρώπινο δράμα ήταν μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της παραγωγής. Όπως λέει, το χιούμορ της ταινίας είναι ιδιαίτερα λεπτό και βασίζεται πολύ στον σωστό τόνο και στο ρυθμό των ερμηνεών. Για τον λόγο αυτό δόθηκε μεγάλη έμφαση στις πρόβες με τους ηθοποιούς, ώστε οι σκηνές να αποδοθούν με τον τρόπο που είχε φανταστεί.
7: It was extreme.

0: Difficult to balance those elements. In comedy, tone is everything. It's so easy to get a joke wrong. It's so easy to take something too far or not go far enough, particularly in this film because we're using dry humor. We're trying to be very subtle. It was a very a bit of a tightrope in terms of getting it right. And then ultimately, it all just came down to rehearsal, spending a really long time rehearsing with the actors so that when it came to delivery, it was, in my opinion, the right kind of tone that I was looking for.
1: Παρότι η ιστορία περιστρέφεται γύρω από την εκδίκηση και τις ανθρώπινες αντιπαραθέσεις, ο κύριος Βούτας τονίζει ότι στο βάθος η ταινία μιλά κυρίως για τη συγχώρεση και τις δεύτερες ευκαιρίες. Όπως σημειώνει το Yesterday Island, υπάρχει επειδή οι άνθρωποι επιμένουν να κρατούν θυμό και να θέλουν να ανταποδώσουν όσα τους πλήγωσαν. Μέσα από την πορεία του πρωταγωνιστή όμως, η ταινία οδηγείται τελικά σε ένα μήνυμα συμφιλίωσης.
0: Well, ultimately, the film, even though it's, you know, predominantly about revenge, it's actually about forgiveness. And, you know, the reason why an island like Yesterday Island can exist in this story universe is because people want to get back at one another. And Yesterday Island ultimately is about someone who learns forgiveness.
2: Just to double check, you have zero commitments today.
3: Right.
2: No one needs you today, no sick relatives?
3: No.
2: That's great. Thank you for sacrificing your time.
3: Oh, it's fine. It's just one day, and Mum's looking after Edgar, so...
2: Edgar?
3: My son.
2: You have a kid?
3: Yeah.
2: Why didn't you tell me?
3: You didn't ask.
1: Η ταινία έχει ήδη ξεχωρίσει σε διεθνείς φεστιβάλ, κερδίζοντας μεταξύ άλλων το βραβείο κοινού στο Austin Film Festival. Ο ομογενής σκηνοθέτης δηλώνει ιδιαίτερα χαρούμενος που το χιούμορ και ιδιαίτερα η αισθητική της ταινίας έγιναν θετικά δεκτά από το κοινό σε χώρες όπως η Πολωνία και οι Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ τώρα περιμένει με ενδιαφέρον την ανταπόκριση του Αυστραλιανού κοινού.
0: Well, it's always tricky with comedy, particularly subtle comedy, that you're not sure it's going to travel. So I was quite nervous to start with and, you know, was very happy to see that, you know, showing it in, say, Poland, audiences responded warmly to the humor and the story, and then also in America. And now, you know, we'll have the big test taking it back home to Australia. So I've got my fingers crossed.
1: Αναφερόμενο στο σήμερα του ανεξάρτητου κινηματογράφου, ο ομογενής δημιουργός σημειώνει πως παρά τις μεγάλες αλλαγές που φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη και νέες πλατφόρμες περιεχομένου, θεωρεί ότι πρόκειται για μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα περίοδο για τους ανεξάρτητους δημιουργούς. Όπως λέει, οι νέες τεχνολογίες δημιουργούν ένα νέο χώρο για πιο πειραματικές και πρωτότυπες ιδέες, δίνοντας στους κινηματογραφιστές περισσότερες ευκαιρίες να δοκιμάσουν διαφορετικά πράγματα.
0: Currently, we're sort of in an interesting world because AI is becoming more predominant all over the world, not just in Australia, and it's changing the sort of the many ways what's getting made and also what people are watching just on YouTube or their Instagram feed. I think in a way, it is actually a rather exciting time for independent filmmakers because often that's where it's an interesting playground for experimental or original ideas. And so I think in an interesting way, that new technology is making it a sort of exciting time to be making independent films.
4: We have nothing to hide.
5: Nothing to hide, huh?
4: But what's going on with you? Hey!
5: Jan Arn Gorstagenspeard.
3: What?
5: I give another the burden of yesterday. His big apology was bait to bring us to this stupid island. There was never a boat to pick us up. You were going to leave us here, weren't you?
3: Why would we do that? Because you hate us.
5: What kind of people are you? Haven't you heard us enough already?
4: I can explain everything. There's a saying in Venezuela.
3: Amos, now is not the time.
4: I need this. There's a saying in Venezuela. Éramos muchos y parió la abuela. It means there were lots of us, and then grandma gave birth to a baby.
5: What the hell does that mean?
4: It's a joke. It means you think things are bad, but they're gonna get even worse because grandma gave birth to a baby.
1: Η ταινία Yesterday Island θα προβληθεί στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σίδνεϊ το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 6 το απόγευμα και την Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 4.30 το απόγευμα. Το φεστιβάλ θα διαρχίσει από τις 3 έως τις 14 Ιουνίου.
6: Ήταν ο Σέργος Καστελωρίου που συνομίλησε με τον ομογενή σκηνοθέτη Σαμ Βούτας, η ταινία του οποίου Yesterday Island προβάλλεται στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σίδνεϊ. Το φεστιβάλ ξεκινά την ερχόμενη Τετάρτη 3 Ιουνίου. Οι 28 λεπτά μετά τις 5 πάμε σε μηνύματα του σταθμού και επανερχόμαστε.

0: με τίτλους ειδήσεων και τα υπόλοιπα θέματα της απόψινής μας εκπομπής. Μείνετε κοντά μας.
1: Did you know that your Wi-Fi router could be limiting your internet speeds? Especially if it's more than 5 years old. For setup tips on how to get the best out of your NBN connection, visit nbn.com.au/checkyoursetup.
2: Starting a new life in Australia isn't easy.
3: A lot of companies have rejected me.
4: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
2: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
5: Κάντε το sbs.com.au/Greek, το διαδικτυακό σας σπίτι. Βρείτε τα τελευταία νέα, θέματα επικαιρότητας και ψυχαγωγίας στο sbs.com.au/Greek. Σας αρέσει να ακούτε το SBS ελληνικά? Συνεχίστε τη συζήτηση στη σελίδα μας στο Facebook. Κάντε μας like και μοιραστείτε τις σκέψεις σας. SBS ελληνικά στο Facebook.
0: Ραδιοφωνία SBS, είστε συντονισμένοι στο ελληνικό πρόγραμμα. Η ώρα είναι 5:30 ακριβώς και κοντά μας βρίσκεται και πάλι ο Πάνος Αποστόλου για μία ακόμη ενημέρωση. Πάνος, ακούμε.
6: Ευχαριστώ, Ντίνα. 3,9 δισεκατομμύρια ευρώ είναι τα χρέη της ελληνικής κυβέρνησης προς τον ιδιωτικό τομέα, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Γενικής Κυβέρνησης. Εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού πηγαίνουν από πόρτα σε πόρτα στο Ανατολικό Κονγκό, προειδοποιώντας τους κατοίκους για τη νέα έξαρση του ιού έμπολα. Πάνω από 1,000 τα περιστατικά, περισσότερα από 200 τα θύματα. Δεκάδες μη δηλωμένα χημικά πυρομαχικά ανακαλύφθηκαν στη Συρία, όπως ανέφερε ο Οργανισμός για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων, και μήνυση κατά του Γρηγόρη Δημητριάδη, του συγγενή του Κυριάκου Μητσοτάκη και πρώην Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργικού Γραφείου, κατέθεσε ο εφοπλιστής Βαγγέλης Μαρινάκης μετά το επεισόδιο μεταξύ των δύο αντρών το βράδυ της περασμένης Κυριακής στον τελικό της Ευρωλίγκας του μπάσκετ. Δίνα.
0: Ευχαριστούμε, Πάνο, για την ενημέρωση αυτή, καθώς και για όλη την ενημέρωση σήμερα. Είστε βέβαια πάντοτε συντονισμένοι στο ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS. Το πρόγραμμά μας, υπενθυμίζουμε, ότι έχει σημαντική παρουσία στο διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η ιστοσελίδα μας είναι το sbs.com.au/language/Greek. Στο Facebook και το Instagram θα μας βρείτε στην διεύθυνση SBS Greek. Την εκπομπή μας μπορείτε να την ακούτε όχι μόνο από ψηφιακό ραδιόφωνο και ψηφιακή τηλεόραση, αλλά και από το αποκαλούμενο έξυπνο κινητό τηλέφωνο, κυρίως αν κατεβάσετε την εφαρμογή SBS Audio, η οποία διατίθεται εντελώς δωρεάν. Επίσης μπορείτε να μας ακούτε ζωντανά και από την ιστοσελίδα που δώσαμε προηγουμένως. Ο κεντρικός τηλεφωνικός αριθμός του προγράμματός μας είναι το 02-9430-2823 και μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στην διάρκεια του προγράμματός μας στέλνοντας μας γραπτό μήνυμα SMS από το κινητό σας τηλέφωνο στον αριθμό 0448 799 323.

Ας πάρουμε όμως μία μουσική ανάσα, ας ακούσουμε ένα μελωδικότατο τραγούδι, παλιό από την εποχή του νέου κύματος, μια αγάπη για το καλοκαίρι. Τώρα βέβαια θα μου πείτε, δεν έχουμε καλοκαίρι, πάμε στο χειμώνα. Ναι, αλλά το βόρειο ημισφαίριο έχει καλοκαίρι και θα είναι σαν έτσι μία εισαγωγή για την περιβαλλοντική αναφορά που θα ακολουθήσει αμέσως μετά την Κέτι Χώματα και το τραγούδι «Μια αγάπη για το καλοκαίρι».

Είχε τυχωματά στο αγαπημένο τραγούδι «Μια αγάπη για το καλοκαίρι» σε στίχους του Γιώργου Παπαστεφάνου και μουσική του Γιάννη Σπανού.

0: Να περάσουμε τώρα στην ενότητα για το περιβάλλον. Ο καύσωνας που πλήττει αυτές τις μέρες στην Δυτική Ευρώπη έχει κοστίσει τη ζωή σε 11 ανθρώπους. Η είδηση θανάτων στην διάρκεια καύσωνα δεν αποτελεί πλέον και τόσο είδηση, αφού για δεκαετίες τώρα διάφορες επιστημονικές μελέτες προειδοποιούν για το κόστος των υψηλών θερμοκρασιών σε ανθρώπινες ζωές. Οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι οι καύσωνες είναι το υπαριθμόν ένα ακραίο καιρικό φαινόμενο με τις μεγαλύτερες πιθανότητες για θανάτους. Αν και το καλοκαίρι δεν έχει αρχίσει ακόμη στο βόρειο ημισφαίριο, οι θερμοκρασίες έχουν χτυπήσει κόκκινο σε αρκετές περιοχές. Και μάλιστα σε ορισμένες περιπτώσεις οι θερμοκρασίες που καταγράφονται φτάνουν ακόμη και τους 12 βαθμούς πάνω από τον μέσο όρο για αυτή την περίοδο, τέλη Μαΐου. Ιδιαίτερο πλήγμα δέχεται το Παρίσι, με την πόλη του Φωτός να καταγράφει θερμοκρασίες 34,8 βαθμών Κελσίου. Τα ρεκόρ θερμοκρασιών για τον Μάιο έσπασαν σε 350 πόλεις της Γαλλίας. Παρόμοιες συνθήκες βιώνει και το Ηνωμένο Βασίλειο, με τη χώρα να καταγράφει νέο ρεκόρ ανώτατης θερμοκρασίας για τον Μάιο. Σύμφωνα με την μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας, το ρεκόρ καταρρίφθηκε όταν το θερμόμετρο έφτασε τους 34,8 βαθμούς Κελσίου στο Λονδίνο. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, είναι πιθανό να καταγραφούν και άλλα νέα ρεκόρ θερμοκρασίας στη Γαλλία, την Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Γαλλίας χαρακτήρισε τον καύσωνα αυτό ως πρόωρο, αξιοσημείωτο και μακράς διαρκείας φαινόμενο, που μάλιστα αναμένεται να διαρκέσει για αρκετές μέρες ακόμη. Η ίδια υπηρεσία υποστηρίζει ότι τις θερμοκρασίες ρεκόρ προκάλεσε ένας θερμικός θόλος με ζεστό αέρα από το Μαρόκο να παγιδεύεται κάτω από μια περιοχή υψηλής πίεσης, προσθέτοντας ότι η Ευρώπη θα πρέπει να αναμένει τέτοια φαινόμενα να συμβαίνουν όλο και πιο συχνά και όλο και νωρίτερα και να γίνονται όλο και πιο έντονα, υποστηρίζει η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Γαλλίας, γνωστή ως Meteo France. Στο Παρίσι, μια πόλη που επισκέπτονται τουρίστες όλο το χρόνο, δεν ήταν λίγοι εκείνοι που επέλεξαν τον Μάιο και όχι τους καλοκαιρινούς μήνες να επισκεφθούν την πόλη αυτή. Ακούμε δύο τουρίστες που μίλησαν στο BBC. Ένας από τους δύο είναι από την Αυστραλία.
1: It definitely makes me think because it's not normal to get this warm, like to get this hot at the year.
2: We actually came over to Europe at this time of year because we know it can be really bad in June, July, August, and I thought that if we came up in May, it'd be a bit easier.
0: Τα μοντέλα πρόβλεψης έχουν ήδη εκτιμήσει ότι λόγω των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, οι καύσωνες του Ιουνίου έχουν γίνει πλέον περίπου 10 φορές πιο πιθανοί στην Ευρώπη, σε σύγκριση με την προβιομηχανική εποχή, και η ίδια τάση γίνεται ορατή και για τον Μάιο. Μιλώντας στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, ο Ρόμπερτ Βοτάρντ, κλιματικός ερευνητής, είπε ότι αυτή η παράταση της περιόδου των καυσώνων είναι απόλυτα χαρακτηριστική των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Και συνέχισε λέγοντας, στο μέλλον θα βλέπουμε παρόμοια φαινόμενα καύσωνα τον Απρίλιο και τον Οκτώβριο. Δεν είναι όμως μόνο η Δυτική Ευρώπη που βιώνει συνθήκες καύσωνα. Περιοχές της Ινδίας καταγράφουν υψηλές θερμοκρασίες. Στο Δελχή, οι αρχές συμβούλευσαν τους κατοίκους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους. Για πολλούς, ωστόσο, αυτό δεν είναι εφικτό, καθώς θα πρέπει να εργαστούν, με αποτέλεσμα να σημειώνονται πολύ περισσότερες περιπτώσεις θερμοπληξίας και αφυδάτωσης. Η θερμοκρασία στο Δελχή έφτασε τους 45 βαθμούς.

0: και από το περιβάλλον στο διαδίκτυο, καθώς οι διαδικτυακές πλατφόρμες παιχνιδιών όπως τα Roblox και Minecraft έχουν εξελιχθεί σε εργαλεία που χρησιμοποιούν εξτρεμιστικές ομάδες για να στρατολογούν άτομα νεαρής ηλικίας. Πρόσφατα, η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση ανακοίνωσε την δημιουργία ενός νέου διαδικτυακού κέντρου αντιτρομοκρατίας με στόχο την αποφυγή ριζοσπαστικοποίησης νεαρών Αυστραλών από τρομοκρατικά δίκτυα που δρούν στο διαδίκτυο. Περισσότερα ακούμε στο ρεπορτάζ που αντλήσαμε από την αίθουσα σύνταξης του σταθμού μας και το επιμελήθηκε για το ελληνικό πρόγραμμα ο Πάνος Αποστόλου.
1: Τα διαδικτυακά παιχνίδια εξελίσσονται πλέον σε χώρους όπου αναπτύσσονται φαινόμενα εξτρεμιστικής ριζοσπαστικοποίησης. Η Helen Young είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Deakin και ερευνά τα βιντεοπαιχνίδια και τις εξτρεμιστικές ιδεολογίες που ενδεχομένως να προωθούνται μέσα από αυτά. Λέει ότι τα βιντεοπαιχνίδια, ακόμη και τα πιο βία, δεν οδηγούν από μόνο τους στην ριζοσπαστικοποίηση. Όμως η τεχνολογία πάνω στην οποία λειτουργούν αποτελεί αποτελεσματικό εργαλείο για κάτι τέτοιο. Αυτές οι τεχνολογίες επικοινωνίας, λέει, έχουν σχεδιαστεί ώστε να είναι δύσκολο να ελεγχθούν και να ρυθμιστούν και έτσι οι εξτρεμιστές το έχουν εκμεταλλευτεί αυτό, λέει η Dr. Young στο SBS. Στις αρχές έως τα μέσα της δεκαετίας του 2010, η δημοτικότητα διαδικτυακών παιχνιδιών όπως τα Roblox, Fortnite και Minecraft αυξήθηκε θεαματικά. Τα παιχνίδια αυτά που σήμερα διαθέτουν δεκάδες εκατομμύρια καθημερινούς χρήστες το καθένα επιτρέπουν στους παίκτες μεγαλύτερη ελευθερία να δημιουργούν και να τροποποιούν το παιχνίδι όπως οι παίκτες επιθυμούν. Αφού δημιουργήσουν τη δική τους στρατηγική, το περιβάλλον του παιχνιδιού, ακόμα και την εμφάνιση των χαρακτήρων, οι παίκτες μπορούν να προσκαλούν φίλους και άλλους χρήστες να επικοινωνούν μέσω chat rooms. Μέσα από αυτά τα chat rooms, νεαρά άτομα, όπως λέει η κυρία Young, γίνονται ολοένα και περισσότερο στόχος προσπαθειών στρατολόγησης από τρομοκρατικές οργανώσεις.
2: Platforms like Roblox and a whole slew of other gaming platforms really give young people access to the world in ways at a scale that they didn't have before. And there's spaces where interacting with people that you don't know, people who you may never know in real life is really kind of normal.
1: Η Dr. Young λέει πως σε αντίθεση με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα social media, η επικοινωνία με αγνώστους είναι πολύ συνηθισμένη μέσα από αυτές τις πλατφόρμες παιχνιδιών. Είναι χώροι, λέει, όπου η αλληλεπίδραση με ανθρώπους που δεν γνωρίζεις, ανθρώπους που μπορεί να μην τους γνωρίσεις ποτέ στην πραγματική ζωή, θεωρείται απολύτως φυσιολογική. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών αναφέρει ότι ο ρυθμός με τον οποίο τρομοκρατικές οργανώσεις στρατολογούν άτομα διαδικτυακά ξεπερνά τον ρυθμό με τον οποίο μπορούν να ανταποκριθούν οι κυβερνήσεις. Στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική, τα παιδιά αντιπροσωπεύουν το 42% όλων των ερευνών που σχετίζονται με τρομοκρατία, ποσοστό τριπλάσιο σε σχέση με το 2021. Από τότε που τέθηκε σε ισχύ η νέα αντιτρομοκρατική νομοθεσία στην Αυστραλία το 2024, μέχρι στιγμής 31 άτομα έχουν κατηγορηθεί βάσει των νέων αδικημάτων. Σχεδόν τα 2/3 αυτών των κατηγοριών αφορούσαν ανήλικους. Με το επίπεδο της τρομοκρατικής απειλής στην Αυστραλία να έχει αυξηθεί στο πιθανό, ο Διευθυντής της Μυστικής Υπηρεσίας Πληροφοριών της Αυστραλίας, της ASIO, ο Mark Burgess, δήλωσε πως οι υπηρεσίες ασφαλείας αντιμετωπίζουν νέες και αναδυόμενες απειλές.
3: I continue to be extremely concerned by the number of young people, particularly young men, who are being radicalized online and mobilizing to violence relatively quickly with little to no warning.
1: Συνεχίζω να ανησυχώ, λέει ο κύριος Μπέργκες, ιδιαίτερα για τον αριθμό των νεαρών ανδρών που ριζοσπαστικοποιούνται διαδικτυακά και οδηγούνται σχετικά γρήγορα στη βία με ελάχιστη ή και καμία προειδοποίηση. Μετά και τις ανησυχίες για την χρηματοδότηση της αντιτρομοκρατίας που καταγράφηκαν στην ενδιάμεση έκθεση της Επιτροπής για τον Αντισημιτισμό και την Κοινωνική Συνοχή, η κυβέρνηση Αλμπανίζη δηλώνει ότι τα διαδικτυακά παιχνίδια και τα chat rooms αποτελούν αυξανόμενο κίνδυνο. Για την αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου, η κυβέρνηση ανακοίνωσε 74 εκατομμύρια δολάρια για τη δημιουργία του νέου διαδικτυακού κέντρου αντιτρομοκρατίας. Μέσω του κέντρου, αναλυτές πληροφοριών και εξειδικευμένοι ερευνητές θα πραγματοποιούν μυστική διαδικτυακή δραστηριότητα με στόχο την παρέμβαση και την διατάραξη δικτύων διαδικτυακής τρομοκρατικής στρατολόγησης και ριζοσπαστικοποίησης. Ο Υπουργός Εσωτερικών Τόνι Μπέρκ δήλωσε ότι οι υπηρεσίες πληροφοριών της Αυστραλίας έχουν εντοπίσει 4 νέα χαρακτηριστικά.

0: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
1: Και αυτό να γίνεται γρήγορα, να έχουν μεικτές ιδεολογίες και όχι απαραίτητα τις παραδοσιακές ιδεολογίες που συνδέονται με την τρομοκρατία. Και τέλος, πρόκειται για άτομα νεαρής ηλικίας. Η αρχηγός της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας, Chris Barrett, δήλωσε ότι καθώς η τεχνητή νοημοσύνη ενισχύει τις προσπάθειες των διαδικτυακών στρατολόγων, οι αρχές επιβολής του νόμου θα χρησιμοποιήσουν τις ίδιες τεχνολογίες για να τους αντιμετωπίσουν. Η Dr. Young, ωστόσο, επιμένει πως υπάρχει η ανάγκη για κάποιο άλλο είδος πρωτοβουλειών, οι οποίες δεν θα προέρχονται απαραίτητα από τις κυβερνήσεις, δηλαδή να προέρχονται από τις κοινότητες και από τις οργανώσεις των πολιτών, ώστε να στηρίζονται ουσιαστικά οι νέοι άνθρωποι και να λένε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τους νέους να έχουν λόγο για το μέλλον τους, να ανακαλύψουμε τις αξίες τους μέσα σε ασφαλείς χώρους, να επεξεργαστούν πιο άνετα την ταυτότητά τους, αλλά και τον τρόπο που θέλουν να υπάρχουν μέσα στον κόσμο και έτσι, όπως λέει η κυρία Young, να τους στηρίξουμε ώστε να κάνουν επιλογές και δράσεις μέσα στις ίδιες τους τις κοινότητες.
2: Well, what can we do to support youth? To have voices in their own future, to work out what their values are in safe spaces, to work through their own identities, the ways that they want to be in the world, and to support them to make choices and actions in their own communities.
1: Αν ανησυχείτε ότι κάποιο άτομο που γνωρίζετε κινδυνεύει να εμπλακεί σε βίαιο εξτρεμισμό μέσα από τη χρήση του διαδικτύου, μπορείτε να καλέσετε τη γραμμή βοήθειας Step Together από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα, στον αριθμό 1-800-875-204.
3: Ήταν ο Πάνος Αποστόλου σε ένα ρεπορτάζ για την επικινδυνότητα των διαδικτυακών παιχνιδιών για παιδιά. Το θέμα αυτό αντλήθηκε από την αίθουσα σύνταξης του σταθμού μας με αρχικούς συντάκτες τους Sydney Lang και Alan Lee. Πάμε όμως τώρα σε μηνύματα του σταθμού μας τα τελευταία για την απόψινη εκπομπή και θα επιστρέψουμε με ένα θέμα σχετικά με την εργασιακή εκμετάλλευση των μεταναστών και τι αποκάλυψε πρόσφατη μελέτη. Μείνετε κοντά μας.
4: Starting a new life in Australia isn't easy.
5: A lot of companies have rejected me.
6: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
4: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
7: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
8: Ακούστε σημαντικές ιστορίες σε οποιαδήποτε κινητή συσκευή δωρεάν. Επισκεφτείτε το sbs.com.au/Greek ή κατεβάστε την εφαρμογή SBS Audio App τώρα. Κατεβάστε την εφαρμογή SBS Audio App σήμερα και αρχίστε να ακούτε όλα τα αγαπημένα σας προγράμματα. Αποκτήστε την τώρα δωρεάν από το App Store ή το Google Play.
3: Ραδιοφωνία SBS, είστε συντονισμένοι στο ελληνικό πρόγραμμα.

0: Πριν πάμε στο επόμενο θέμα που ετοιμάσαμε, να διαβάσουμε το μήνυμα που μας έστειλε ο τακτικός μας ακροατής, ο κύριος Γιάννης Οροδίτης από τη Βρισβάνη. Μας λέει καλησπέρα και μας στέλνει τα συγχαρητήριά του για το πρόγραμμα. Κυρία Αντίνα, το τραγούδι με την πολύ ωραία φωνή μου ραγίζει την καρδιά, διότι αυτή η φωνή τραγουδάει το αγαπημένο μου τραγούδι, το Χριστινάκι. Ευχαριστώ, μας λέει ο κύριος Γιάννης Οροδίτης. Μιλάτε για το «Μια αγάπη για το καλοκαίρι» με την Κέτη Χωματά. Ευχαριστώ για το μήνυμα αυτό. Θα προγραμματίσουμε το Χριστινάκι λίαν συντόμως. Πάμε όμως τώρα στο επόμενο θέμα μας. Η μεγαλύτερη έρευνα στην Αυστραλία για τις συνθήκες εργασίας των μεταναστών φέρνει στο φως σοκαριστικά στοιχεία για εκτεταμένη και συστηματική αμοιβή μικρότερη από τις συμβάσεις. Οι συντάκτες της έκθεσης τονίζουν ότι η έρευνα αποκάλυψε και σημαντικές νέες πτυχές σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους οι εργοδότες αποκρύπτουν την εκμετάλλευση. Περισσότερα ακούμε στη συνέχεια στο θέμα που αντλήσαμε από την αίθουσα σύνταξης του σταθμού μας και το επιμελήθηκε για το ελληνικό πρόγραμμα ο Μανώλης Μαυρομάτης.
1: Ο Σαμίρ, που μας συστήνεται με ένα ψευδώνυμο, έφτασε για πρώτη φορά στην Αυστραλία με βίζα διακοπών και εργασίας. Ήταν στο τέλος της πανδημίας του COVID-19. Μετά από μερικούς μήνες δυσκολίας να βρει σταθερή εργασία, βρήκε τυχαία μία δουλειά σε μία αλυσίδα take-away pizza.
2: We were never issued either a payslip or any sort of invoice or receipt. There was no paperwork. There was no superannuation throughout the 19 months of employment. No weekend penalty rates, no evening rates.
1: Όπως λέει, προσλήφθηκε σαν εργολάβος χρησιμοποιώντας το ABN του. Η αμοιβή του ήταν 21 δολάρια την ώρα, χωρίς υπερορίες, χωρίς αργίες και χωρίς superannuation. Όπως ήταν φυσικό, αποχώρησε από αυτή την επιχείρηση και αναζήτησε νομική συμβουλή. Μας λέει ότι έχει πλέον υπολογίσει πως αυτά που έχασε είναι περισσότερα από 50.000 δολάρια σε κλεμμένους μισθούς. Η Κριστίνα, που συστήνεται και αυτή με ψευδώνυμο, έφτασε στην Αυστραλία από την Ισπανία πέρσι με φοιτητική βίζα. Βρήκε εργασία σαν αισθητικός και ασχολήθηκε επίσης και αυτή σαν συμβασιούχος χρησιμοποιώντας ABN.
3: They didn't give me a contract, so the boss, the manager told me about the ABN, about to work with ABN, because they don't have to pay taxes.
1: Οι πληρωμές της ήταν ακανόνιστες. Συχνά καθυστερούσαν για εβδομάδες, ακόμα και πάνω από ένα μήνα. Όπως λέει, ζούσε σε ένα καθεστώς διαρκούς ανασφάλειας, καθώς δεν της δινόταν ποτέ σταθερό πρόγραμμα για δουλειά και μπορούσε να κληθεί ανά πάσα στιγμή να δουλέψει χωρίς προειδοποίηση.
3: She used to tell me, I will call you if we have customers for you. So every day I was waking up thinking about, should I go to work today or not?
1: Οι ομάδες που ασχολούνται με την υποστήριξη των εργαζομένων τονίζουν ότι οι εμπειρίες που περιγράφουν η Κριστίνα και ο Σαμίρ εντάσσονται σε ένα γενικότερο μοτίβο εκμετάλλευσης μεταναστών εργαζομένων σε όλη την Αυστραλία. Μεγαλύτερη έρευνα της Αυστραλίας για συνθήκες εργασίας μεταναστών που δημοσιεύτηκε με την Πρωτοβουλία Δικαιοσύνης Μεταναστών μας αποκαλύπτει σοκαριστικά πραγματικά στοιχεία για εκτεταμένη και συστηματική υποαμοιβόμενη εργασία. Η μελέτη πραγματοποιήθηκε το 2024. Συγκέντρωσε απαντήσεις από 10.000 μετανάστες εργαζομένους σε όλη τη χώρα, μεταξύ των οποίων διεθνείς φοιτητές, εργαζόμενοι με βίζες αποφύτων, backpackers και άλλοι κάτοχοι προσωρινής βίζας. Τα δεδομένα που για πρώτη φορά δόθηκαν στη δημοσιότητα αυτή την εβδομάδα δείχνουν ότι μόνο οι διεθνείς φοιτητές χάνουν κάθε χρόνο 3,2 δισεκατομμύρια δολάρια σε απλήρωτους μισθούς, ενώ το 1/3 από όλους αυτούς τους μετανάστες εργαζόμενους που συμμετείχαν στην έρευνα αμείβεται τουλάχιστον με 10 δολάρια λιγότερο την ώρα από αυτό που δικαιούται. Διευθύντρια στο Migrant Justice Institute και αναπληρώτρια καθηγήτρια στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου του New South Wales, η Μπασίνα Φάρενμπλουμ, είναι μία από τις βασικές συντάκτριες της έκθεσης. Η κυρία Φάρενμπλουμ αναφέρει ότι η έρευνα αποκαλύπτει όχι μόνο εκτεταμένα προβλήματα υποπληρωμής και επισφαλούς απασχόλησης, αλλά και τους τρόπους με τους οποίους οι εργοδότες αποκρύπτουν την εκμετάλλευση αυτή

0: εργασιακό χώρο. Όπως σημειώνει, τα δεδομένα δείχνουν πως όσο περισσότερο υποαμείβεται ένας μετανάστης εργαζόμενος, τόσο πιο πιθανό είναι να αντιμετωπίζει και άλλες παραβάσεις, όπως να μην παίρνει απόκομα μισθοδοσία στο γνωστό payslip ή να λαμβάνει παραπλανητικά δελτία να πληρώνεται με μετρητά, να γίνονται κρατήσεις από το μισθό του ή να μην του καταβάλλονται καν οι συνταξιοδοτικές φορές, το γνωστό superannuation.
1: And it's all of that other non-compliance that then allows the employer to conceal the underpayment. So you don't have payslips showing what you were paid or the correct hours that you worked, paid in cash. You're a casual worker, so there isn't necessarily a record of when you're working or how you're working.
0: Η μελέτη επίσης υποδεικνύει ότι η κατάχρηση του ABN έχει εξελιχθεί πλέον σε βασική στρατηγική για μαύρη απασχόληση μεταναστών εργαζομένων και την απόκρυψη μη συμμόρφωσης με την εργατική νομοθεσία. Περισσότεροι από το 1 τρίτο των μεταναστών που συμμετείχαν στην έρευνα, το 35% συγκεκριμένα, εργαζόταν χρησιμοποιώντας ABN number. Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Migrant Worker Center, Matt Kankel, δηλώνει ότι η στρατηγική χρήση του ABN για την εκμετάλλευση των μεταναστών μέσω εσφαλμένης απασχόλησης σαν ανεξάρτητη εργολάβη δεν αποτελεί νέο φαινόμενο, ωστόσο γίνεται ολοένα και πιο διαδεδομένη.
2: Employers are increasingly using sham contracting arrangements to confuse workers and avoid paying them the entitlements that they owed as employees.
0: Να πούμε ότι το 2024 η κυβέρνηση Αλμπανίζε προχώρησε σε τροποποιήσεις του Fair Work Act και του Migration Act με στόχο την αντιμετώπιση της παράνομης εκμετάλλευσης των μεταναστών. Παράλληλα δημιουργήθηκε μια νέα κατηγορία βίζας, η Workplace ή Justice Visa, που επιτρέπει σε προσωρινούς μετανάστες που έχουν βιώσει εργασιακή εκμετάλλευση να παραμείνουν στην Αυστραλία, να εργάζονται και να προχωρούν σε νομικές ενέργειες κατά των εργοδοτών τους. Η κυρία Φάρενμπλουμ από την πλευρά της τονίζει ότι οι αλλαγές αυτές είναι σημαντικές, χρειάζεται όμως περαιτέρω ενίσχυση των προστασιών αυτών για να μπορούν οι μετανάστες να μιλούν με ασφάλεια, αφού όπως υποδεικνύει η μελέτη που δημοσιεύτηκε από την Πρωτοβουλία Δικαιοσύνης Μεταναστών, τα 2/3 των μεταναστών αμείβονται λιγότερο από όσα δικαιούνται.
3: Ακούσαμε ρεπορτάζ για την μελέτη που δημοσιεύτηκε πρόσφατα αναδεικνύοντας συστηματική εκμετάλλευση και υποπληρωμή μεταναστών που εργάζονται στην Αυστραλία βέβαια. Το θέμα, το ρεπορτάζ αυτό με αρχική συντάκτρια την Angelica Waite αντλήθηκε από την αίθουσα συνταξής του σταθμού μας και το επιμελήθηκε για το ελληνικό πρόγραμμα ο Μανώλης Μαυρομάτης. Και με το θέμα αυτό, όπως καταλάβατε, αν κοιτάτε, παρακολουθείτε καθόλου την ώρα, φτάσαμε πολύ κοντά στη λήξη της απόψινής μας εκπομπής. Γι' αυτό λοιπόν, στο σημείο αυτό, θα σας αποχαιρετήσουμε. Ένα λεπτό απομένει πριν το ρολόι χτυπήσει 6. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας για 2 ολόκληρες ώρες, από την Τίνα Γερολίμου που ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση του προγράμματος, τον Πάνο Αποστόλου που μας έφερε τα δελτία ειδήσεων και όλα τα μέλη του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS, ευχές για μια πολύ καλή νύχτα. Ραντεβού αύριο στις 4. Μέχρι τότε να είστε όλοι και όλες καλά. Γεια σας.